Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: βιογραφικό σου.
1: Ακούγεται δυνατά στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: πατάς στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

σίγουρα θα είχε το όνομά σου. Αν η αγάπη είχε χρώματα, θα είχε μόνο τα δικά σου. Αν η αγάπη είναι μονόδρομος, σίγουρα γράφει το όνομά σου. Κι αν η αγάπη είναι επικίνδυνη,

αρέσει το τσιγάρο, μ' αρέσει το ποτό. Μ' αρέσει να ρισκάρω, χωρίς να το σκεφτώ. Μ' αρέσει να κερδίζω και δεν με νοιάζει πώς. Μ' αρέσει το σκοτάδι, μ' αρέσει και το φως. Μ' αρέσουν οι γυναίκες, μ' αρέσουν τα λεφτά. Μα δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος αυτά. Μ' αρέσει

αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει να φτάνω στο αμήν. Μ' αρέσουν τα μπουζούκια, μ' αρέσουν τα βιολιά. Μ' αρέσουνε τα λούκια,

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710 84040 και 6977 672 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
4: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

γιατί να σ' αγαπώ. Κι όλοι απορούν γιατί να είσαι εσύ σώμα μου, μυαλό μου και ψυχή. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα, κι όσο ζω

πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο

τις ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοίχη με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοίχη δεν λάμπει όπως εσύ.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο 1 σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: φυσιά.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

και φαντασιώνω μια θλιμμένη μουσική και μια κρυπτη μυστική που μαζί σου ενώνομαι.

Ξέσχυες που περπατάς, με μισείς και μ' αγαπάς, και τα δυο ταυτόχρονα. Και φιλιά μου στο λαιμό, ως εντώνει το διπλό, που για σένα το στρωμό.

0: Το σύστημα SETBECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETBECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETBECAT στο setbecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
6: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
7: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Θερμοκρασία ανεβασμένη και σήμερα. Και από ό,τι λένε και οι μετεωρολόγοι και το Σεπτέμβριο τα ίδια θα έχουμε. Υπομονή τι να κάνουμε. Απλώς προσέχετε τα ευπαθή άτομα να μην εκτίθενται γιατί είναι επικίνδυνα. Καλημέρα, καλησπέρα από εκεί σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Μάκη, Ελένη, Ηλία, Νίκο, Τζουλιάνο. Καλημέρα στο Μάκη, τον καθηγητή μας. Καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη. Καλημέρα Γρηγόρη, Χρήστο στην Κλειφάδα. Καλημέρα Ντόνι στην Κέρκυρα. Καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή Ζάκηθο. Καλημέρα στις αγαπημένες μου κοκκυρές, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα. Στο μικρόφωνο ο Σάκης Βούτος. Μας ακούτε και ηλεκτρονικά και από το κινητό σας και από το κομπιούτερ σας μέσω του www.voutospress.gr και ραδιοφωνικά στους 90,8. Καλημέρα στον Αποστόλη στον Καναδά, καλημέρα στη Νέα Υόρκη στο Διονύση και φυσικά με την παρέα τους που πίνουν το καφεδάκι τους τώρα και μας ακούνε. Γιατί αγαπάνε την Κεφαλονιά όλοι οι μετανάστες μας και όταν ακούνε για την Κεφαλονιά θεωρούν ότι είναι κοντά της. Και με τον τρόπο αυτό είμαστε συνδεδεμένοι μαζί τους. Ενδιαφέροντα και τα θέματα σήμερα, μείνετε συντονισμένοι.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε και να πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο κ. Γιάννης Κουρούτης, επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο Αργοστολίου. Και του λέμε καλό μεσημέρι. Και καλό μήνα φυσικά. Καλό ξεκινήσαμε μήνα. Τώρα, μπήκαμε προς το χειμώνα. Έχουμε 2 μήνες ακόμη για την τουριστική περίοδο, αλλά το καλοκαίρι το φάγαμε που λέμε.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βούτο. Καλό φθινόπωρο σε εσάς, στους ακροατές σας. Ναι, είναι αυτό που λένε, από Αύγουστο χειμώνα και από Μάρτιο καλοκαίρι. Οπότε ακριβώς, πηγαίνουμε ακριβώς προς το χειμώνα.
0: Εξακουραστήκαμε λίγο, σας άφησα λίγο έτσι να ηρεμήσετε. Αλλά συνέβησαν ναι, πολλά όμως όλο αυτό το διάστημα. Και γι' αυτό ναι, σας πήρα για να τα πούμε έτσι ένα χεράκι, να δούμε διορθώθηκε τίποτα από όλα αυτά που έχουμε πει όλο αυτό το καιρό. Έχει πάρει την πορεία του κάτι, γιατί προχτές είδα στο ΩΜΕΚΑ την περίπτωση με τα άλογα, τα οποία πραγματικά ήταν ντροπή πανελλαδικά να γίνουν ρετζίλοι, ότι κάποιοι λέει σκοτώνουν τα άλογα γιατί καταστρέφουν τις περιουσίες των ανθρώπων. Είναι λογικό αυτό, αλλά νομίζω ότι δεν οι άνθρωποι σκοτώνουν τα άλογα, κάτι ασυνείδητοι μπορεί να είναι, αλλά όχι όμως οι κάτοικοι των χωριών. Έτσι, για να
1: συμπαθήσουμε
0: και τους ανθρώπους δηλαδή, εντάξει.
1: Ναι, ναι. Λογικό δεν είναι να σκοτώνει κάποιος είτε άλογα ή οποιοδήποτε ζώο και για οποιοδήποτε βέβαια λόγο δεν υπάρχει.
0: Ναι, αλλά δεν στιγματίζουμε για τους ανθρώπους που είναι στο χωριό.
1: Όχι, όχι. Εμείς λέμε όποιος το έκανε. Δεν λέμε ότι
0: ακριβώς. Έχει γίνει την δικογραφία, την έχει ο κ. Εισαγγελέας και νομίζω ότι η αστυνομία είναι ικανή να βρει τον δραστή και να τιμωρηθεί και παραδειγματικά μάλιστα κιόλας. Γιατί έχουν σκοτώσει 3 άλογα, όχι ένα.
1: Ναι. Λέμε, δεν είναι, καταρχήν δεν είναι αποδεκτό από όποιον και αν έγινε και εμείς δεν λέμε ότι έγινε από τους κατοίκους του χωριού. Από όποιον έγινε, αυτό είναι αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας των δικαστηρίων.
0: Ακριβώς.
1: Και θα βρεθεί η άκρη.
0: Έχει πάρει το δρόμο του, από τη στιγμή που το ανέλαβε ο κ. Εισαγγελέας, νομίζω ότι έχει πάρει το δρόμο του. Και δεν θα σταματήσει. Ναι. Τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση, Κούρογλου, μπορείτε να μου πείτε, γιατί τότε στον κύριο Κούρη που τον είχα συνέντευξη, μου είπε ότι έχει στείλει μια επιστολή, μάλιστα και πολύ έτσι βαριά επιστολή, και τους τα λέει έξω από τα δόντια, και αυτοί του απάντησαν, κύριε αντιπεριφερειάρχα, δεν είναι η αρμοδιότητα του Υπουργείου, γιατί δεν είναι άγρια τα άλογα και είναι η μη άγρια, και που σημαίνει ότι δεν έχουμε τη δικαιοδοσία να παρεύουμε. Δηλαδή βγάζουν την ουρίτσα τους απ' έξω. Έτσι, τα γνωστά που ξέρουμε, ότι είναι όλοι αναρμόδιοι, τα γνωστά.
1: Θα σας πω εγώ μερικά πράγματα.
0: Ναι, επειδή είστε νομικός, γι' αυτό δεν θέλω τη δική σας θέση.
1: Και όχι μόνο νομικά, θα σας πω και τι άλλο έχει υποθεί και πού είναι το πραγματικό πρόβλημα.
0: Για να βάλω.
1: Καταρχήν, όποιον και να ρωτήσεις, σου λέει δεν είμαι αρμόδιος. Όλοι είναι αναρμόδιοι. Θέλει να είναι η κυβέρνηση,
0: στην Ελλάδα ισχύει αυτό.
1: Είναι αναρμόδιο. Θέλεις να ρωτήσεις την περιφέρεια, σου λέει εγώ είμαι αναρμόδιος. Ρωτάς στο Δήμο, είμαι αναρμόδιος. Ρωτάς στο φορέα διαχείρισης του ΕΝΟΥ, σου λέει εγώ είμαι αναρμόδιος. Ρωτάς στο Δασαρχείο, σου λέει είμαι αναρμόδιος. Όλοι είναι αναρμόδιοι. Κανένας λοιπόν δεν θέλει να λύσει το πρόβλημα και όλοι κρύβονται πίσω από την
0: μισό λεπτό, γιατί είναι διευκρινιστικό αυτό που είπατε.
1: Ναι.
0: Ο φορέας του ΕΝΟΥ είναι ο καθήλων αρμόδιος για τα άλογα, γιατί τα άλογα ήταν στην περιοχή του ΕΝΟΥ. Ανεξάρτητα τώρα ότι αυτοί τα άφησαν και έφυγαν και πήγαν κάτω στο, γιατί ναι, δεν είχαν τροφή και νερό. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι παλιά η κυρία Κατσούνη η ίδια με δική της θέληση τους πήγαινε και τροφή και νερό με τη βοήθεια όμως της δασικής υπηρεσίας τότε που υπήρχε. Για να τα λέμε όλα.
1: Ακούστε.
0: Ο φορέας του ένα τι ρόλο παίζει τώρα για να καταλάβουμε δηλαδή.
1: Όλοι δηλώνουν αναρμόδιοι.
0: Μα ναι, πώς είναι αναρμόδιος όταν ο φορέας αυτός είναι για την προστασία του ΕΝΟΥ, κύριε Γκουρούπη.
1: Ακούστε να δείτε κάτι. Ακούστε, το θέμα έχει λυθεί νομικά και δεν είναι νομικό. Το θέμα είναι πολιτικό και πρέπει να λυθεί.
0: Τώρα
1: δηλαδή
0: μάλιστα,
1: κανένας δεν θέλει να αναλάβει τη διαχείριση αυτών των αλόγων, να το πω καθαρά.
0: Γιατί δεν έχει λεφτά, λέει, έτσι.
1: Βεβαίως, γιατί δεν θέλουν να διαθέσουν το κονδύλι αυτό που χρειάζεται για τη διαχείριση, για να υπάρχει σύντηση, για να υπάρχει η διαχείριση, θα το πω εγώ έτσι, αυτών των τον.
0: Μπράβο. Αφού θέλουν να κάνουν αυτό το πράγμα, κύριε Κουρούκλη, μισό λεπτό να τα λέμε ένα. Αφού θέλουν να κάνουν αυτό το πράγμα, όπως λέτε, ότι δεν έχουν λεφτά και δεν θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες, γιατί δεν τα στερώνουν να μην πολλαπλασιάζονται από 10 που ήταν έχουν φτάσει 120.
1: Ακούστε να δείτε. Για να τα πω, θα αφήσετε από 2 πράγματα και θα καταλάβετε.
0: Πέστε τα.
1: Ναι. δεν θέλουν να αναλάβουν τη διαχείριση κανένας τους, γιατί δεν θέλουν να μπουν σε αυτό το κόστος. Και το κόστος αφορά και τη σύντησή τους, αφορά και το εντροφή τους, αφορά και το νερό τους, αφορά και το χώρο τον οποίο θα πρέπει να βρίσκονται, αφορά βεβαίως και τη στήρωσή τους και το να παρακολουθούνται από κτηνίατρο κτλ. Όλα αυτά είναι ένα πλέγμα μέτρων και αυτά έχουν κόστος και δεν θέλουν να τα αναλάβουν. Και θα σας πω γιατί εδώ πέρα υπάρχουν ομολογίες και όταν θα ρωτήσετε και άλλους θα τους ρωτήσετε συγκεκριμένα. Επειδή γι' αυτό το θέμα έχει γίνει και η Γενική Συνέλευση στο Βαλεριάνο των Κατοίκων, είχε γίνει για το κορώνι το Μάιο, έγινε και αυτό το θέμα και έχει κουβεντιαστεί πολλές φορές. Έχει αναδειχθεί πολλές φορές από τη Λαϊκή Συσπήρωση και στην Περιφέρεια Ιωνίσου και στο Δήμαρχο Στολίου. Το έχει φέρει το ΚΚΕ στη Βουλή με ερώτηση. Το θέμα είναι.
0: Τι απάντηση πήρατε από την ερώτηση που κάνετε?
1: Καμία απάντηση.
0: Α, απάντηση.
1: Όμως ο βουλευτής του νομού, όταν του το έθεσαν οι κάτοικοι του Βαλεριάνου το θέμα, τους απάντησε ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχουν μόνο τα άλογα του Ένου στην Ελλάδα, υπάρχουν στον Ημιτό, υπάρχουν σε άλλες περιοχές στη Μακεδονία, ότι αυτά απαιτούν ένα μεγάλο κόστος και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι διατεθειμένη να αναλάβει αυτό το κόστος. Επικαλείται δηλαδή το δημοσιονομικό κορσέ, όπως βεβαίως τον επικαλείται σε ό,τι πρόβλημα και ανάγκη υπάρχει και αναδεικνύεται, μπαίνει μπροστά αυτός ο δημοσιονομικός κόστος. Αυτό είναι το πολιτικό θέμα, το οποίο σας το λέω, δηλαδή

0: μπορούμε να αναλάβουμε το κόστος. Αυτό τους απάντησε η κυβέρνηση. Γι' αυτό όλοι κρύβονται πίσω από την έλλειψη αρμοδιότητας. Για τον κύριο Κουρή θα σας πω το εξής. Επειδή ο κύριος Κουρής είναι γνώστης του θέματος και ξέρει ότι υπάρχει και μια εισαγγελική διάταξη στην Αθήνα που έχει βγει, που χαρακτηρίζει τα άλογα αυτά και του Έλληνου και τα λοιπά και του Ημιτού που είναι εκεί πέρα, λέει δεν μπαίνει σε διαδικασίες να πει ότι είναι άγρια, είναι άγρια και όλες αυτές τις διακρίσεις τις οποίες κάνουν, αλλά τι λέει, λέει ότι τα άλογα αυτά δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς την ανθρώπινη συνδρομή και αυτό είναι πραγματικό, δεν μπορούν. Χωρίς τη σύντηση, χωρίς το νερό και τα λοιπά, δεν μπορούν να επιβιώσουν. Άρα δεν μπαίνουμε σε λογικές ότι είναι άγρια και τα λοιπά, για να λέει η περιφέρεια δεν έχω σχήνη. Είναι ευθύνη της περιφέρειας. Αυτό το έχει πει ο εισαγγελέας προστασίας ζώων στην Αθήνα. Το ξέρουν, θα ρωτήσετε, ρωτήστε και τους προέδρους των κοινοτήτων εκεί του Ελιού και των χιονάτων και τα λοιπά, που οι άνθρωποι το έτρεξαν το θέμα. Θα σας πούνε ακριβώς ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Και σε αντίστοιχη περίπτωση στον Ημιτό, ο εισαγγελέας προστασίας των ζώων στην Αθήνα διέταξε τον αντίστοιχο αντιπεριφερειάρχη Αθηνών να πάρει μέτρα και να προστατεύσει άλογα, αυτά τα άλογα. Τέτοια περίπτωση είναι και εδώ. Επειδή δεν έχω μπροστά μου τώρα όσο κουβεντιάζουμε, έτσι έκανα μία αυτή και το βρήκα στο αρχείο μου, θα σας πω το εξής. Το Δεκέμβριο του 2023 ο κύριος Κουρής δήλωνε επιλέξει. Είναι θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και ήδη επεξεργάζομαι ένα σχέδιο που θα λύσει το πρόβλημα, ώστε τα άλογα να επιστρέφουν στο φυσικό τους περιβάλλον και οι καλλιέργειες των αγροτών στις πέριξες του ένου περιοχές να μην κινδυνεύουν. Όλοι αυτοί κατά καιρούς υπόσχονται και λένε ότι θα λύσουν το πρόβλημα. Όταν πρέπει να πάρουν μέτρα για να το λύσουν το πρόβλημα, όλοι επικαλούνται ότι δεν έχουν αρμοδιότητα.
1: Ναι, αλλά ο Κουρής μου είπε το εξής, ζήτησε χρήματα για να αναλάβει ο ίδιος αυτό ακριβώς. Γιατί σε μένα το είχε δηλώσει, κύριε
0: Κουρή.
1: Στην εκπομπή μου το είχε δηλώσει. Αλλά δεν του δίνουν λεφτά όμως, αυτό είναι η ουσία.
0: Εντάξει. Άρα λοιπόν φύγαμε από το θέμα της αρμοδιότητας. Το λύσαμε το θέμα της αρμοδιότητας. Βρήκαμε ποιος είναι ο αρμόδιος. Τώρα πάμε στο δεύτερο σκέλος τώρα. Στο δεύτερο σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι το εξής. Δεν του δίνουν λεφτά. Εδώ είναι η τοπική αυτοδιοίκηση όπως τη λένε και ο κύριος Κουρής και οι υπόλοιποι και ο δήμαρχος να διεκδικήσει από τον βουλευτή, από την κυβέρνηση και να τους πει έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε 150-200 άλογα τα οποία πολλαπλασιάζονται, κινούνται σε ολιγάριθμες αγέλες και τα λοιπά, ή που δημιουργούν ζημιές στις γεωγικές εκτάσεις.
1: Έχει γίνει και τραυματισμός σε άνθρωπο ο οποίος είναι στο νοσοκομείο.
0: Βεβαίως, έχουν γίνει τροχαία ατυχήματα, ευτυχώς μέχρι στιγμής με τραυματισμό.
1: Έτσι. Αλλά τι φταίει το παιδί που είναι στο κάτω αυτή τη στιγμή με σπασμένα πόδια. Ποιος τον αποζημιώνει, κύριε Γουρούγκη?
0: Βεβαίως. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν μπορεί λοιπόν, επειδή υπάρχουν...
1: Δηλαδή γίνει ένα θανατηφόρο, ποιος θα πάρει την ευθύνη, μπορείτε να πείτε.
0: Να δώσει τη χρηματοδότηση η κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί το θέμα της διαχείρισης του πληθυσμού αυτών των αλόγων.
1: Ναι, το βράδυ σας ρωτάω το εξής. Ένα τροχείο με μεγάλη ταχύτητα πέφτει ένα αυτοκίνητο και σκοτώνει το οδηγός. Ποιος τον αποζημιώνει? Κανένας. Όλοι, όλοι, αρμόδιοι, έτσι.
0: Όλοι θα κρύβονται μετά και μάλιστα, θα λένε δεν είναι η αρμοδιότητα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ναι, αλλά το θέμα είναι αυτό ότι προκύπτει. Μέσα στη νύχτα, ναι, τα άλογα είναι μέσα στον δρόμο, την ημέρα είναι μέσα στους ανθρώπους, στην περιουσία τους και τους την καταστρέφει και δεν αντέχουν άλλο. Τι θα γίνει δηλαδή με αυτό το πράγμα? Δεν πρέπει να τεθεί άμεσα, πρέπει να κάνετε ένα συμβόλαιο στο Δήμο και να πάρετε αποφάσεις και να πείτε, κύριε, ποιος είναι ο Δήμος, η Περιφέρεια? Ναι, αυτή τη στιγμή να αναλάβει η Περιφέρεια και εμείς να τη χρηματοδοτήσουμε. Οτιδήποτε να γίνει, αλλά να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν πάει άλλο. Είναι άκρως επικίνδυνη, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα.
0: Εγώ λέω πρέπει να σταματήσουν οι υπεύθυνοι, η κυβέρνηση, η περιφέρεια, ο Δήμος, να πετάνε ο ένας στο μπαλάκι στον άλλον.
1: Ναι, αλλά ο βουλευτής όμως έλειψε τη χείρα του, έτσι. Αυτό είναι η ουσία. Από πού θα δώσει λεφτά το κράτος?
0: Ακούστε να δείτε κάτι. Τι θα πει έλειψε τη χείρα του?
1: Εδώ
0: έχουν ευθύνες, πρέπει να
1: απάντησουν οι υπουργοί, είπε ο βουλευτής. Αυτή την απάντηση έδωσε το Υπουργείο. Αυτό που είπε ο βουλευτής είναι.
0: Ναι, ακούστε να δείτε. Πρέπει να πιεστούν πολιτικά, δεν μπορεί να κρύβονται με τέτοιες απαντήσεις. Έτσι, γιατί να σας πω κάτι. Δηλαδή, στην πολιτεία την ελληνική του 2026 δεν μπορεί να λυθεί το θέμα, ας πούμε, 150 λόγων και δεν έχει την ευθύνη. Ποιος? Δεν την έχει η κυβέρνηση, δεν την έχει η περιφέρεια, δεν την έχει ο Δήμος, δεν την έχει ο φορέας. Ποιος την έχει? Δεν την έχει κανείς από την πολιτεία. Τι έχουμε? Έχουμε ένα κράτος ξεχαρβαλωμένο που λέει ότι δεν έχει κανένα την ευθύνη γι' αυτό.
1: Τα αντίστοιχα έλεγα

0: Κάτσε, με το πώς λύθηκε το πρόβλημα, το έχουμε ψάξει.
1: Σας λέω, έδωσε εντολή ο εισαγγελέας προστασίας των ΣΟΕ. Έχω την εισαγγελική διάταξη, του κοινοποίησε η εισαγγελική διάταξη, του ανέφερε την νομοθεσία και το σκεπτικό του.
0: Μπορείτε να μου στείλετε, κύριε Κουρούγκη, να τη δημοσιεύσω.
1: Βεβαίως.
0: Να δούμε επιτέλους ποιος θα πάρει τις ευθύνες και ποιος είναι αυτός που κρύβεται. Για να καταλάβουμε δηλαδή, επιτέλους.
1: Μόλις τελειώσουμε τη συνέντευξη, εγώ θα
0: την δημοσιεύσω. Ναι, να μου
1: τη
0: δημοσιεύσω.
1: Θα τη στείλω να τη δημοσιεύσω.
0: Γιατί ανέβασα και το Μέγα το ρεπορτάζ επάνω για να δούμε τι γίνεται επιτέλους.
1: Ωραία. Εκεί θα δείτε, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον σκεπτικό που αναπτύσσει ο εισαγγελέας που λέει ότι τα άλογα αυτά δεν είναι άγρια, γιατί για να επιβιώσουν...
0: Αλλά χρειάζουν προστασίας.
1: Δεν είναι άγρια, γιατί για να επιβιώσουν χρειάζονται την ανθρώπινη συνδρομή. Κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να τρέχουμε να ψάχνουμε για άγρια και είναι άγρια που λέμε κτλ. Έχει ευθύνη με βάση αυτό, ότι είναι με βάση αυτό το σκεπτικό η περιφέρεια λέει.
0: Και ρωτάω ξανά ο φορέας του ΕΝΟ γιατί αδιαφόρησε και άφησε τα άλογα να φύγουν από τη στιγμή που υπήρχαν στον ΕΝΟ. Μπορώ να το μάθω και αυτό.
1: Ναι, αυτό να τους ρωτήσετε. Για να
0: ναι,
1: τους
0: γιατί υπάρχει προσωπικό στο φορέα του ΕΝΟ, ένας άνθρωπος έχει μείνει. Τα υπόλοιπα πήγαν στη Ζάκηθο.
1: Χωρίς προσωπικό. Χωρίς
0: στη Ζάκηθο γιατί πήγαν το φορέα του ΕΝΟ, να προστατεύσει
1: το
0: τι.
1: Το πρόβλημα δεν είναι.
0: Τι θα προστατεύσει ο φορέας του ΕΝΟ στη Ζάκηθο, μπορείτε να μου πείτε που τον πήρανε. Και πήρανε τον εξαίρετο καθηγητή που είχαμε και το υπόλοιπο προσωπικό που προστάτευε τον ΕΝΟ, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη εγκατάλειψη ο ΕΝΟ και μαραζώνει. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Άλλο ένα κακό το οποίο θα πάθουμε και δεν το έχουμε καταλάβει. Τα δέντρα σαπίζουν, πέφτουν κάτω. Θέλουν προστασία, θέλουν ξανά αναγέννηση, θέλουν ανανέωση. Ποιος θα κάνει αυτά τα πράγματα.
1: Αυτό είναι αυτό. Και δεν υπάρχει καμία...
0: Το μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο, έτσι ο Ένος. Το μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο είναι η καταβόθρες και ο Μήλος δύο χρόνια δεν γυρίζει. Πολύ ωραία πράγματα. Πλήρη αδιαφορία. Δεν είναι έτσι κύριε Κουρούκλη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί έχουμε ένα νησί με πάρα πολλά φαινόμενα τα οποία είναι σημαντικά που μπορούμε να τα παρουσιάσουμε και τα έχουμε καταλήψει. Και ο Ένος μας και οι καταβόθρες που είναι ο Μήλος που ξέρουμε το νερό που πάει στη Σάμη και το ξέρουν καλύτερα οι ξένοι από εμάς και πάνε και βλέπουν ένα Μήλο με λάσπη, πέτρες και δεν γυρίζει και δεν μπορεί να περάσει και το νερό. Λοιπόν και μου λένε οι οδηγοί των λεωφορείων τι να σου πάμε ρε Σάκη, να τους δείξουμε τι. Την πλήρη εγκατάλειψη και την αδιαφορία. Δηλαδή τι άλλο θα ακούσουμε. Δύο χρόνια. Φωνάζω να μαζέψουν τις πέτρες και όλο αυτό το εμπόδιο που έχει μπει μέσα από τη θάλασσα και δεν γυρίζει ο Μήλος και δεν μπαίνει η θάλασσα μέσα. Και δεν έχει γίνει. Τον ένα τον εγκαταλείπουμε. Τι άλλο θα γίνει δηλαδή. Για να καταλάβω. Δεν πρέπει να γίνει μια τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουν τις ευθύνες τους όλοι και να καλέσετε και τον βουλευτή και τον περιφερειάρχη και όλους. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση είναι η καθήλα αρμόδια, αν το πάρουμε και διαφορετικά.
1: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι πρέπει να γίνει και...
0: Αφήστε τις αρμοδιότητες. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να διαφερθεί για αυτό το θέμα.
1: Φυσικά και πρέπει να διαφερθεί.
0: Πού είναι το ενδιαφέρον της. Βάζει η νύφη και πλένει τα χεράκια της αυτή. Λέει εγώ δεν είμαι αρμόδια, έτσι. Πολύ ωραία.
1: Ναι, ακούστε. Το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε συνολικά μια πολιτική που δεν προτεραιοποιεί αυτές τις ανάγκες.
0: Ναι, αλλά για ρωτήστε τον πρόεδρο του Παλαιγιάννου να δείτε σε τι κατάσταση βρίσκεται, τι βρίσκονται κάτοικοι.
1: Είχαμε αυτό το καλοκαίρι, όπως και όλα τα προηγούμενα, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασών τα οποία κάηκαν. Μόνο μέσα στο 2026. Και τα οποία αυτά προστίθενται στις απώλειες των προηγούμενων ετών. Αυτό είναι αποτέλεσμα, επειδή είπατε για τον ΕΝΟ ότι σαπίζουν τα δέντρα, ότι δεν ανανεώνονται, είναι σωστό. Υπάρχει όμως μια συνολική πολιτική που πρέπει να τη δούμε. Δεν υπάρχει αντιπυρική προστασία. Δεν υπάρχει...
0: Εσείς το έχετε καταγγείλει από το χειμώνα που τα λέγαμε. Ότι σηκώσανε μόνο 80.000 για πολιτική προστασία. Το είχαμε πει και Κουρούκη εδώ τα λέμε, στην εκπομπή μου τα λέμε. Μήπως κοκκίνησε κανένας να φέρει παραπάνω λεφτά.
1: Ρωτήστε τον βουλευτή όταν θα του έχετε συνέντευξη πόσα είναι τα κενά στο πυροσβεστικό σώμα, πόσα είναι τα κενά σε δασεργάτες, πάνω από 15.000 ευρώ.
0: Μα δεν είδατε τη διαδήλωση που έκαναν οι εποχή πυροσβέστες στην Αθήνα.
1: Πώς θα υπάρξει προστασία των δασών, πώς θα υπάρξει ανανέωση του δασικού πλούτου όταν δεν υπάρχει ούτε ένας δασεργάτης.
0: Ναι, πώς θα γίνει αυτό δηλαδή, κύριε Κουρούκη, όταν το χειμώνα διώχνουν τους εποχικούς και δεν υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Όταν χρειάζονται αυτοί οι εποχοί πυροσβέστες για να κάνουν δουλειά.
1: Στον τομέα της πρόληψης, στον τομέα της πυρόσβεσης, στη στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών, όταν δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχεδιασμό, δεν υπάρχει και προστασία των δασών.
0: Να σα ρωτήσω κάτι άλλο, μια και αναφέρεστε γι' αυτό για την εντυπωσιακή προστασία. Το ξέρετε ότι τώρα το χειμώνα, ομιγέννητο, τώρα που θα αρχίσουν οι βροχές, όλο αυτό το υλικό που θα κατέβει από τα καμένα, ξέρετε τι θα δημιουργήσει στα χωριά. Το έχουμε καταλάβει, έχουμε πάρει μέτρα. Αλλά με τι λεφτά θα πάρουμε μέτρα από τη στιγμή που δεν έχουμε λεφτά.
1: Πρέπει άμεσα να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν.
0: Ναι, πότε, πότε. Με τι χρήματα, κύριε Κουρούπλη, και με τι προσωπικό από τη στιγμή που τους εμπορικούς τους διώχνει και τους στέλνει στα σπίτια του.
1: Θα σας πω το εξής. Χρήματα υπάρχουν, για να το πούμε για όλα, γιατί θα κουβεντιάζουμε για τα άλογα, κουβεντιάζουμε για την αντιπυρική προστασία, για την αντιπλημμυρική προστασία και για ό,τι άλλο θέμα που αφορά κοινωνική ανάγκη και νομούμε, υπάρχει μόνιμη δικαιολογία, δεν υπάρχουν χρήματα, δεν φτάνουν τα χρήματα κτλ. Χρήματα όμως υπάρχουν και το έχουμε πει πολλές
0: φορές. Γιατί δεν τα δίνουν.
1: Όταν τα επόμενα χρόνια θα δώσουμε ως χώρα, ως λαός δηλαδή, εμείς θα τα δώσουμε 28 δισεκατομμύρια ευρώ για ανατολικούς εξοπλισμούς. Όταν προχθές η κυβέρνηση και όλα τα υπόλοιπα κόμματα, εγώ θα πω πλην ΚΚΕ που είναι η αλήθεια, έτσι πανηγυρίζουν για τον, πώς το λένε αυτό,
0: για την ομπρέλα μας, την ομπρέλα μας.
1: Την ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Ναι, η ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Λοιπόν, η οποία ασπίδα του Αχιλλέα είναι βέβαια διάτρητη όπως είδαμε και στο Ισραήλ. Και δεν είναι όπως ήταν η πραγματική ασπίδα του Αχιλλέα, θα πω εγώ χαριτολογώντας, όπου θα δώσουμε ως ελληνικός λαός πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοιους νατοικούς εξοπλισμούς, όταν έχουμε τέτοιες πολεμικές δαπάνες, όταν δίνονται...
0: 4 δις ήταν οι εξοπλισμοί, 4 δις. Και 3 δις που είναι η ομπρέλα, μετά τι λεφτά θέλετε που λέτε ότι λεφτά υπάρχουν.
1: Μετά λοιπόν... Όταν κουβεντιάζουμε από τα άλογα του ΕΛΟ μέχρι την αντιπυρική προστασία, την αντιπλημμυρική προστασία, τα σχολεία, την παιδεία, την υγεία κτλ., μπαίνει ο δημοσιονομικός κόστης. Μέχρι τους μισθούς, τις συντάξεις κτλ. Σου λένε, όπ, εδώ έχουμε δημοσιονομικό κόστη.
0: Και ο κύριος Τσίπρας, πού έβρεγε τα δισεκατομμύρια που έταξε
1: χθες. Και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Μητσοτάκης θα πάνε στη ΔΕΘ και πήγαν και θα πάνε στη ΔΕΘ.
0: Ναι, λέω, χθες έταξε πολλά δισεκατομμύρια, δεν τα ακούσατε.
1: Δεν είναι όλων τα προγράμματα, κύριε Βούτο, είναι κοστολογημένα. Όταν λένε κοστολογημένο πρόγραμμα, σημαίνει αυτό που σας είπα. Σου λένε, θα δώσουμε 30 δις για ανατολικούς εξοπλισμούς, θα δώσουμε τόσα δισεκατομμύρια για μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, για να κάνουν επενδύσεις, για φοροαπαλλαγές, για φοροελαφρύνσεις. Και όταν έρθει η ώρα του λαού για τις κοινωνικές του ανάγκες, αυτές που περιγράψαμε πριν και όποια άλλη είναι, τότε μπαίνει ο δημοσιονομικός.
0: Ναι, και ρωτάω εγώ ξανά αυτό που σας ρώτησα προηγουμένως, σαν τοπική αυτοδιοίκηση που είσαστε. Τα χωριά τα οποία εκέκαν, πώς θα τα προφυλάξετε από τις καταστροφές που θα έχουν το χειμώνα.
1: Ακούστε. Κοιτάξτε να δείτε.
0: Και τι θα τους πείτε μετά.
1: Το 2026 υπάρχει ο τρόπος να προφυλαχτούν και επιστήμονες υπάρχουν και τα μέτρα που πρέπει να πάρουν.
0: Πότε θα γίνουν αυτά, τώρα πρέπει να γίνουν.
1: Φυσικά, αλλά όμως εδώ πρέπει λέμε εμείς να συγκρουστεί ο λαός με αυτή την πολιτική που βάζει προτεραιότητα αυτά που είπαμε πριν και όχι τις ανάγκες του. Γιατί όταν θα φτάσουμε να πούμε να γίνει το αντιπλημμυρικό έργο, ξέρω εγώ, στον Ελιό, που κάνετε σου λένε όπ. Θέλουμε τόσα λεφτά. Δεν
0: γιατί
1: υπάρχουν
0: δεν έχουμε τον παράδειγμα της Αγίας Ευθυμίας, κύριε Κουρουκλή.
1: Της Αγίας Ευθυμίας, βεβαίως.
0: Έχει γίνει τίποτα. Γιατί χτες, κυρία Παλό, που είχα, μου είπε ότι τίποτα δεν έχει γίνει. Ακριβώς. Τα ελέγξατε, πήγατε και τα ελέγξατε.
1: Άμα ξεκινήσουμε να κουβεντιάζουμε μέχρι το βράδυ, δεν θα έχουμε τελειώσει σε αυτά που θα έπρεπε να γίνουν όσον αφορά τα έργα κτλ. Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Και περιμένουμε πότε, κύριε Κουρουκλή, τώρα εν ώψη εκλογών. Περιμένετε πως θα γίνει τίποτα.
1: Εδώ έχουμε χρεωστούμε...
0: Γιατί περιμένουμε τον κύριο Μητσοτάκη να μας τάξει τώρα ξανά τον δρόμο, γεφύρια, θα μας τάξει και παιδιά και σχολεία, όλα θα μας τάξει.
1: Εγώ λέω το εξής σαν γενική τοποθέτηση. Δεν πρέπει ο λαός να αναμένει άλλο. Δεν πρέπει να έχει αυταπάτες, δεν πρέπει να έχει ψευδεστήσεις. Δεν πρέπει να τους δίνει χρόνο. Άλλο χρόνο δεν χρειάζεται.
0: Ναι, αλλά δυστυχώς εκεί ποντάρουν και ξανά τα ίδια θα έχουμε. Θυμηθείτε αυτά που σας λέω.
1: Ούτε αναμονές, ούτε ψευδεστήσεις, γιατί όλοι τους το λένε καθαρά.
0: Ναι, αλλά είναι φως φανάρι ξεκάθαρα. Όταν βλέπετε ότι προωθούν τον κύριο Τσίπρα, σημαίνει κάποιο έτσι γεγονός. ότι συμβαίνει.
1: Κοιτάξτε να είναι
0: κάτι. Για να μας πει ο κύριος Τσίπρας, πού βρίσκει τα λεφτά αυτά που κάνει όλες αυτές τις κινήσεις και όλα αυτά.
1: Ακούστε κάτι.
0: Από το μισθό του.
1: Ο κύριος Τσίπρας καταρχήν ο κύριος Τσίπρας...
0: Γιατί ούτε το βουλευτικό μισθό έχει.
1: Ακούστε κάτι. Καταρχήν ο κύριος Τσίπρας δεν έδωσε δισεκατομμύρια ευρώ στο λαό, ούτε δεν υποσχέθηκε δισεκατομμύρια. Κοστολογημένο πρόγραμμα είπε και αυτό.
0: Ναι, γιατί δεν μας έφαγε τις συντάξεις με τον Καντρόγκαλο, το ξεχάσαμε.
1: Μπράβο, ακούστε λοιπόν. Όταν λοιπόν λέμε για τον κύριο Τσίπρα και για το ΣΥΡΙΖΑ 1, ΣΥΡΙΖΑ 2 έχουν γίνει και πολλά κομμάτια, εγώ λέω για τον κύριο Τσίπρα, το παλιό ΣΥΡΙΖΑ, το νέο ΣΥΡΙΖΑ, όλο το πακέτο αυτό θα πρέπει να απαντήσουν. Καταρχήν για αυτά που κάνανε την τετραετία που ήταν στην κυβέρνηση, αλλά και από το 2019 που υποτίθεται είναι στην αντιπολίτευση, τι έχουν κάνει 7 χρόνια, πού έχουν εμφανιστεί, για όλα αυτά τα προβλήματα που λέμε, πού αντιπολιτεύτηκαν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πού βρίσκονταν ο κύριος Τσίπρας και πού έχει ορθώσει το ανάστημά του αυτός και το νεόκοπο κόμμα του τώρα που εμφανίζεται, που είναι branding, rebranding είναι δηλαδή.
0: Ναι, είναι ξεχασμένα όλα ό,τι έχει κάνει.
1: Έχει βγάλει άχνα για την εμπλοκή της χώρας μας σε δύο πολέμους, έχει βγάλει άχνα για τις πολεμικές δαπάνες στα δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Γιατί τα 90 χρόνια που υπέγραψε.
1: Ναι, για την κοινωνική πολιτική που, και για τους μισθούς, για τις περικοπές σε παιδείες.
0: Η Μακεδονία που υπέγραψε, ξεχάσαμε.
1: Δεν έχει εμφανιστεί, λέει ο κύριε Γούτο, πουθενά. Και σαν αντιπολίτευση πουθενά και σαν κυβέρνηση έχει δώσει δείγματα.
0: Ναι, αλλά τα μέσα ενημέρωσης όλη μέρα τον έχουν και μας τον πασάρουνε.
1: Ναι, ακούστε όμως, αφήστε τα μέσα ενημέρωση.
0: Είναι τυχαίο αυτό, δεν είναι τυχαίο. Άρα τι εξυπηρετεί, κύριε Κουρούγκλη.
1: Ακούστε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Εξυπηρετεί τα συμφέροντα ενός τμήματος της άρχουσας τάξης, του μεγάλου κεφαλαίου, να το πούμε έτσι, των μεγαλοπαραγόντων, μεγαλοεπιχειρηματιών, αυτών που έχουν και τα μέσα ενημέρωσης στην ιδιοκτησία τους και τον λιβανίζουν και αυτόν και τον Μητσοτάκη από το πρωί.
0: Μα συγκεκριμένος τον στηρίζει. Συγκεκριμένος από ποιους τον υποστηρίζει.
1: Βεβαίως.
0: Έφτιαξε και ραδιόφωνο τώρα. Έτσι.
1: Έφτιαξε και ραδιόφωνο και τώρα έφτιαξε το ραδιόφωνο.
0: Είπατε εμείς θα λέμε ξανάθιες. Λες και εμείς δεν λέμε αλήθειες.
1: Έτσι. Τις αλήθειες όπως σου δέρουν αυτούς, τη δική τους αλήθεια.
0: Ναι, γιατί ξέρεις τι, πες, σου λέει κάποιος θα τσιμπήσει και θα με εμπιστέψουν.
1: Εγώ λέω το εξής, κύριε Βούτο. Ο λαός πρέπει να προτάξει τις δικές του αλήθειες, τις δικές του ανάγκες, τις δικές του διεκδικήσεις. Και αυτές βρίσκονται στον αντίποδα. Και από αυτά που κάνει η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από αυτά που έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ που υπήρχε πιο πριν, γιατί ο ένας με τον άλλον παίρνει το νήμα και συνεχίζει από εκεί που το άφησε προηγούμενο.
0: Μπράβο. Πάμε τώρα στα διατάφτα, κύριε Κουρούγκη, γιατί παίρνουμε και φέρνει το διατάφτα. Αυτά είναι τα πολιτικά θέματα,
1: λοιπόν, είναι
0: τα γενικά της Ελλάδας. Πάμε στον τόπο μας τώρα που μας ενδιαφέρει.
1: Να πω κάτι,
0: πέστε και να πάμε εκεί, αυτά που θέλει και μας χαίνει.
1: Εγώ λοιπόν λέω ότι στις 5 του μήνα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι μια πολύ καλή ευκαιρία ώστε να βουλιάξει η Θεσσαλονίκη, να μιλήσει ο λαός στις 5.30 ώρα στη Θεσσαλονίκη, στη συγκέντρωση, στο πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο που υπάρχει, έτσι ώστε να ακουστεί η δική του φωνή και να προταχθούν οι δικές του ανάγκες του λαού και οι δικές του διεκδικήσεις που είναι στον αντίποδο όλων αυτών που είπαμε πριν.
0: Ναι, αν δεν σηκωθεί ο λαός από τον καναπέ του, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Θα έχουμε μία από τα ίδια. Το έχουμε καταλάβει αυτό, δεν το έχουμε καταλάβει. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, όταν ο λαός σηκώθηκε με τα τέμπη, χωρίς σημαίες, χωρίς ιδεολογίες, και είδαμε και τρομάξανε μάλιστα πάρα πολύ όταν τον είδαν τον λαό να βγαίνει, ήταν καλά. Αλλά μετά ελούφαξε ξανά ο λαός, κάθισε στον καναπέ του και ακούει τα παπαγαλάκια ότι όλα καλά. Και εντάξει, σου λέει τώρα κάτσε εγώ να φωνάξω και να βγω στον δρόμο. Για ποιο λόγο?
1: Να τους διαψεύσει.
0: Όταν αυτή τη στιγμή στο 15ο που του έρχεται, του τελειώνουν τα λεφτά και δεν έχει να δώσει ούτε στο παιδί του ούτε να πάει. Και αυτό δεν τους ενδιαφέρει τίποτα.
1: Είναι ευκαιρία μεθαύριο στο παλαϊκό παλαιό.
0: Είδατε τη βεζίνα που έφτασε εκεί, είδατε στην Κεφαλονιά η βεζίνα που έφτασε, 2.13.
1: Να βροντοφωνάξει.
0: 2.13 και 2.8 έχει Κρήτη. Γιατί φέρνει δικαιολογία τα μεταφορικά. Πού είναι πιο μακριά η Κρήτη ή η Κεφαλονιά για να έχει 2.8 η Κρήτη και 2.13 εμείς. Για να καταλάβω δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος τους ελέγχει, κανένας. Εσχλοκέρδια. Πού είναι ο κ. Μαραβέγιας που είναι γενικός γραμματέας εμπορίου που μου είπε πως θα πάρει τους 300 επιθεωρητές να ελέγξουν την εσχλοκέρδια. Τον έχετε δει πουθενά? Γιατί ούτε σε μένα βγαίνει. Τον έχω καλέσει, δεν βγαίνει. Αλλά εντάξει, θα πάει στη Θεσσαλονίκη και θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του Υπουργείου Εμπορίου. Τι να πούνε. Έλεος δηλαδή, επιτέλους κύριε Κουρούκη. Πάμε τώρα στα δικά μας. 20 εκατομμύρια απένταξη έργων στο Δήμο Σάμις. Απένταξη του μουσείου μας. Απένταξη του κέντρου υγείας στη Σάμι. Τι θα γίνει με αυτά. Και δεν μιλάει κανένας.
1: Να πω το εξής. Καταρχήν έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι συνολικά 36,5 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι επίσης για να πάρει η χώρα εντός εισαγωγικών, δεν τα παίρνει η χώρα, θα σας πω ποιοι τα παίρνουν βέβαια, τα δισεκατομμύρια αυτά, το συντριπτικό τους κομμάτι, για να πάρουμε αυτά τα λεφτά, ψηφίσαμε το Μνημόνιο των Μνημονίων. Ξέρετε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης συνοδεύεται από μια σειρά μέτρων που χαρακτηρίζονται ως Μνημόνιο των Μνημονίων, για να πάρει χρηματοδότηση. Ένα. Δεύτερο. Το συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των χρημάτων, έτσι, πηγαίνει σε δράσεις που αφορούν μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και για τέτοιες περιπτώσεις. Ένα πολύ μικρό κομμάτι, χρημάτων πηγαίνει, ας πούμε, για έργα που καλύπτουν λαϊκές ανάγκες. Δηλαδή, διάβαζα, ας πούμε, ότι από τα 36,5 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου 300 εκατομμύρια, έτσι, τα 36,5 δις, θα πάνε για αυτό που γίνεται για τις ανακαινήσεις των νοσοκομείων. Όπως γίνεται και εδώ στο δικό μας. Από τα 36,5 δις, τα 315 εκατομμύρια πάνε για τέτοια πράγματα. Κάποια άλλα χρήματα, πάλι λιγοστά σε σχέση με το συνολικό πακέτο, πηγαίνουν, όπως είπατε και εσείς, για το Αρχαιολογικό Μουσείο, για το Κέντρο Υγείας Άμυσης και τα λοιπά. Τι είχαμε τώρα, απεντάξει. Δηλαδή ακόμη και αυτά τα ελάχιστα χρήματα.
0: Ναι, τα 6,5 εκατομμύρια που ήταν ο προϋπολογισμός της. Τι έγινε αυτός. Γιατί το απεντάσεις.
1: Τα ελάχιστα που ήταν να πάνε, ας πούμε, ξέρω εγώ, για να φτιαχτεί το Κέντρο Υγείας Άμυσης, για το Αρχαιολογικό Μουσείο και τα λοιπά που λέτε, και σωστά, απεντάχθηκαν. Που σημαίνει ότι πλέον έχουν απενταθεί, δεν υπάρχει.
0: Το περιβόητο, πώς το λένε, το μουσείο σκλάβου, τι γίνεται και αυτό. Έχει απενταχθεί και αυτό.
1: Ναι, και αυτό πρέπει να ρωτήσετε τη Δημοτική Αρχή, γιατί έχει σταματήσει το έργο και πρέπει να ρωτήσετε.
0: Εσάς δεν σας έχουν ενημερώσει, ναι, που είσαστε δημοτικός σύμβουλος.
1: Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Δεν υπάρχει. Καμία ενημέρωση. Καμία.
0: Είναι ότι θα τελειώνουμε και θα κάνουμε και τα εγγένεια φέτος.
1: Ναι. Απεντάχθηκαν. Αυτά τα χρήματα τα παίρνουν λοιπόν για να πάνε και αυτά για την πολεμική οικονομία. Εκεί θα πάνε αυτά τα χρήματα. Τα παίρνουν από αυτά τα έργα που ήταν αυτά τα ελάχιστα χρήματα να δουν για να πάνε εκεί. Και βεβαίως το μέλλον τους και η αποπεράτωσή τους πλέον είναι στον αέρα. Έτσι. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πλέον δεν υπάρχει χρήματα.
0: Δηλαδή θα βλέπουμε τώρα ένα κουφάρι μουσείο και θα περιμένουμε πότε θα ενταχθεί ξανά για να τελειώσει.
1: Ναι.
0: Αυτό μου λέτε τώρα. Και όλο αυτό το υλικό που είναι αμύθιτης αξίας που υπάρχει δεν θα καταστραφεί. Γιατί δεν συντηρείται. Και πώς έχει την ευθύνη, κύριε Κουρούκλη.
1: Και δεν είναι και το μόνο.
0: Πώς έχει την ευθύνη, κύριε Κουρούκλη, ποιος έχει την ευθύνη αυτών.
1: Κοιτάξτε, την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, βεβαίως. Έτσι, και δεν είναι.
0: Που εδώ στον τόπο μας εκπροσωπείται από βουλευτή. Έτσι.
1: Βεβαίως. Δεν είναι προσωπικό.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης, δεν λέμε προσωπικά τώρα. Δεν λέμε προσωπικά, πολιτικά συζητάμε.
1: Δεν είναι προσωπικό, πολιτικά κουβεντιά.
0: Ο κ. Μητσοτάκης που θα έρθει θα μας πει ξανά για τις 60 γέφυρες που πρέπει να κάνει ο δρόμος πόρο Αρουσόλη.
1: Δεν ξέρω αν θα φέρει πάλι καθρεφτάκια στους ηθαγενείς, αλλά εγώ θα πω ότι εκτός από το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Αρουσόλη είναι εγκαταλελειμμένο.
0: Γιατί ο κουβάντης βρεθήκε και έγινε τίποτα. Φάγανε τον κύριο Πετράτο. Η Κοριολέντη βρεθήκε που παρατήθηκε ο Σοκοπλότατος, ο Μητροπολίτης και ο κ. Μπαζίκος. Τι γίνεται με αυτό.
1: Το λαογραφικό μουσείο κάτω από την Κοριαλένη βιβλιοθήκη που βρίσκεται και αυτό. Η Ακοβάτιος βιβλιοθήκη, όπως θα επισημαίνετε. Όλα είναι εγκαταλελειμμένα.
0: Σε νέα. Όλα.
1: Τύχη.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και είμαστε ευχαριστημένοι, έτσι. Πάμε καλά. Ξέρετε κάτι. Όταν ήταν ο Μητσοτάκης την προηγούμενη φορά στο Λιξούρι, τον έπιασε μια γριόλα. Το λέω συνέχεια γιατί πραγματικά ήταν πολύ σημαντικό. Και ξέρετε τι του είπε. Δεν του είπα ότι δεν μπορώ να φάω με τη σύνταξη που μου δίνει. Του είπα ότι έχουμε μια ακοβάτια βιβλιοθήκη, ο οποίος είναι ο πολιτισμός μας και η κουλτούρα μας και έχει μεγάλη αξία αυτό και να μας τη φτιάξετε. Καταλαβαίνετε τι του είπα αυτή η γυναίκα. Δηλαδή, τι να πω τώρα, τι να πω από εκεί πέρα. Πραγματικά εγώ ανατρίχασα όταν την άκουσα. Και δεν έδωσαν σημασία. Όταν ήταν εδώ ο μηχανικός που του δείχνε τον δρόμο Αργοστόλη Πόρο, μίλαγε με τις τουρίστρες, κάω αργιού, τι κάνετε. Υπάρχει βίντεο, δεν τα λέω εγώ. Λοιπόν, έτσι θα πάμε. Όχι κύριε Κουρούπη, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν ξέρετε κάτι. Το μισέ αδειάζει, τα παιδιά μας φεύγουν. Και δεν ξέρω τι θα γίνει μετά.
1: Ακούστε.
0: Ένα άλλο σημαντικό, να σας το πω και το άλλο.
1: Να το πάρουμε αλλιώς.
0: Με την υπογεννητικότητα τι κάνουμε που κλείνουν τα σχολεία και συγχωνεύσεις σχολείων και μετά συστάμε σχολεία. Το ειδικό σχολείο παρατάτε, γιατί δεν το φτιάνετε και έχετε κάνει κατάληψη στο και καμία παράνομα εκεί το σχολείο. Μπορείτε να μου πείτε και δεν μιλάει κανένας. Και τα παιδιά μας είναι κλεισμένα στα σπίτια.
1: Ακούστε. Το ειδικό σχολείο των Περατάτων μεταφέρθηκε στο Κινητανέα με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με εισήγηση Δημοτικής Αρχής, την οποία εμείς δεν την ψηφίσαμε. Και δεν την ψηφίσαμε με...
0: γιατί είναι παράνομο αυτό που κάνει.
1: Πέρα από το τυπικά παράνομο, αν είναι παράνομο ή νόμιμο, εμείς είχαμε το σκεπτικό ότι το ειδικό σχολείο των Περατάτων πρέπει να στεγαστεί σε ένα σύγχρονο κτίριο, ασφαλές κτλ. Και όχι να πάει στο Τιτικαμέα, όπου έχουν πάει και ένα σωρό άλλες υπηρεσίες, γιατί το Τιτικαμέα φτιάχτηκε.
0: Έχει πάει το ΕΚΑΒ, έχουν βάλει τα βιβλία, το ξέρετε ότι τα σχολικά βιβλία είναι στο υπόγειο, έχουν καταλήψει στο υπόγειο. Με ποιο δικαίωμα μπαίνει ο καθένας μέσα και το κάνει ό,τι το θέλει.
1: Το Τιτικαμέα φτιάχτηκε για να καλύψει άλλες ανάγκες και όχι για να στεγάσει.
0: Όταν έδωσε ο κύριος Φόρτες, ο οποίος ήταν δήμαρχος...
1: Ούτε μια αποθήκη δημοσίων υπηρεσιών.
0: Ο κύριος Φόρτες που ήταν δήμαρχος, το παραχώρησε το οικόπεδο με το σκοπό που χύσαμε αίμα κυριολεκτικά τότε με την κυρία Μητσοτάκη που έφτιανε τα κέντρα αυτά, να το φτιάξουμε για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Και γράφει ότι σε περίπτωση που αλλάξει οποιαδήποτε θέση ή πώς το λένε, ενέργεια, θα ξαναεπιστρέψει στο οικόπεδο πίσω, στην οικοδοσία του Δήμου. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα, για να καταλάβω. Το έχουμε κάνει αποθήκη στα βιβλία, έχει μπει μέσα το ΕΚΑΒ, έχει μπει μέσα ένα σχολείο παράνομα. Δεν μπορούν τα παιδιά να πάνε ούτε στην πισίνα να κάνουν φυσιοθεραπείες ούτε τίποτα. Ούτε να αφήσουμε τα παιδιά που έχει ειδικές αίθουσες για να πάνε οι γονείς στην Αθήνα και να τα προσέχουν κάποιοι για μερικές μέρες. Δηλαδή τι κάνουμε εδώ πέρα, για να καταλάβω. Και δεν μιλάει κανένας. Κανένας. Ο κύριος βουλευτής μου είπε, κύριε Βου, στη θητεία μου θα το λύσω το και καμία. Ως τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είχα πιάσει, την κυρία υπουργό που ήταν και συγγενής του κυρίου Καπάτου, που ήταν υπουργός, η κυρία Φωτίου, δεν θυμάμαι πώς λεγότανε. Εδώ η Κεφαλονίτσα, όλοι μου είχαν υποσχεθεί. Να το αποτέλεσμα. Και τα παιδιά είναι μέσα στα σπίτια τους, 200 παιδιά. Πολύ ωραία. Και τώρα που θα έρθουν οι εκλογές θα έχουν το θράσος να χτυπήσουν ξανά τις πόρτες και να ζητήσουν τους ψήφους, κύριε Κουρούκλη.
1: Ναι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει, λέω εγώ, ο λαός να βγάλει συμπεράσματα από όλα αυτά που λέτε. Και από
0: γιατί είναι ψέματα αυτά που λέω. Δεν στέκουν αυτά που λέω.
1: Να βγάλει συμπεράσματα, να κλείσει τα αυτιά του στα παπαγαλάκια, να δει την πραγματική του ζωή, να δει αυτά που βιώνει και αν είναι ευχαριστημένος από τη ζωή του, τότε να τους δώσει την ψήφο του και τη στήριξή του κτλ. Εφόσον όμως βλέπει ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά για τον ίδιο, τότε να αλλάξει ρότα, να αλλάξει γραμμή, να προτάξει, λέω εγώ, τις δικές του ανάγκες, τις δικές του διεκδικήσεις. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε για τον Τιτικαμέα. Με αυτό το σκεπτικό είχαμε αναπτύξει και εμείς σαν παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι το ειδικό σχολείο των Περατάτων βεβαίως χρειάζεται, είναι αναγκαίο, αλλά πρέπει να έχει ένα δημόσιο σύγχρονο κτίριο και δεν πρέπει να πάει να γίνει έστω και προσωρινά, που ξέρετε ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Να πάει στην εγκατάσταση στο κτίριο του Τιτικαμέα, γιατί αυτό φτιάχτηκε για να καλύψει άλλες ανάγκες. Και σήμερα δεν καλύπτονται αυτές οι ανάγκες και δεν υπάρχει καμία προστασία για αυτά τα παιδιά, θα πω εγώ.
0: Όχι.
1: Εντάξει, εννοώ από το κράτος, καμία από την πολιτεία. Αν υπάρχει ο υπερίον, αν υπάρχουν άλλες δομές, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά από το κράτος ως πολιτεία, με χρηματοδότηση από το κράτος, με προσωπικό, δεν υπάρχει τίποτα. Και καμία χρηματοδότηση και καμία φροντίδα και καμία...
0: Μα επίτηδες αφήνει. Επίτηδες αφήνει. Καταλάβατε. Επίτηδες αφήνει. Γιατί κοιτάνε 4 δισεκατομμύρια για πολεμικές, πώς το λένε, και 3, πόσο είπαμε, την ασπίδα το χιλιά, 3,
1: πάνε τα λεφτά.
0: Κατά τα άλλα, ο Τσίπρας αυτές εκμοίρασε δισεκατομμύρια. Πού θα τα βρει αυτά τα δισεκατομμύρια, μπορεί να μας πει ο κύριος Τσίπρας. Και από πού θα τα πάρει.
1: Κύριε Βούτο, να σας
0: από τους μεγάλους επιχειρηματίες που αυτό στηρίζει.
1: Εδώ αρνήθηκε να φορολογήσει τους εφοπλιστές και το βγάλανε στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπαν ότι...
0: Και κράτησε την πολύ ανοιχτή, το ξεχάσαμε και αυτό.
1: Αρνήθηκε. θα φορολογήσει τώρα το μεγάλο κεφάλαιο και τους
0: μα δεν κράτησε την πολύ ανοιχτή για να περάσει το νομοσχέδιο για τους εφοπλιστές, το ξεχάσαμε και αυτό.
1: Βέβαια.
0: Η κυρία Φωτία, η κυρία Θεανό Φωτία.
1: Όλοι αυτοί κοστολογούν τις ανάγκες του λαού. Όλες αυτές που περιγράφουμε τις κοστολογούν.
0: Η κυρία Θεανό Φωτίου ήταν, που ήταν και υπουργός και που υποσχέθηκε μπροστά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι θα το λύσω, σάκι μου, μια και είμαι και κεφαλονίτσα κτλ. Αλλάξανε τρεις υπουργοί και δεν έγινε τίποτα απολύτως. Ο βουλευτής και ξανά ο προηγούμενος βουλευτής το ίδιο πράγμα. Όχι, κύριε Κρούκλη, όχι. Δεν πάει άλλο η κοροϊδία. Πρέπει να σέβονται τα παιδιά με ειδικές ανάγκες όπως τα σέβονται σε όλη την Ευρώπη. Ας το καταλάβουν και να μην τα θεωρούν ότι είναι παιδιά κατά τον όρο Θεού και να τις συμπεριφέρονται και μάλιστα και μερικοί με τρόπο απέσιο. Με τρόπο απέσιο, άμα θέλετε να μάθετε. Και το ξέρω πολύ καλά και το βλέπετε. Πόσο καιρό παλεύω εκεί πέρα στο γραφείο σας απ' έξω που σκοτώνουν τον κόσμο να φτιάξουν αυτές τις πέτρες. Εκεί πέρα που περισσεύουν και είναι σηκωμένες και πέφτουν και σκοτώνονται. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνουν, να πάω στην εισαγγελία και να κάνω αναφορά και να τρέχουν μετά όπως έγινε στη Σκάλα. Μάθατε στη Σκάλα τι έγινε, που έπεσε το μάρμαρο στο παιδί και του κάνει μήνυση. Και πήγε ο κύριος αντιδήμαρχος κανονικά γιατί έπρεπε να πάει αυτόφορο και παρουσιάστηκε ο βούλος.
1: Συγγνώμη κύριε Βούτο, αλλά προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο τέλος του καλοκαιριού, πέρασε η Δημοτική Αρχή δεκάδες χιλιάδες ευρώ απευθείας αναθέσεις για να καθαρίσει τις παραλίες και να καθαρίσει και τους κοινόχους τους χώρους του Δήμου του Εργοστολίου και να επισκευάσει
0: και να συντηρήσει τις τοπικές
1: καρές. Ναι. Και εγώ λέω, εγώ έκανα μια εύλογη ερώτηση. Ότι είμαστε μήνα Αύγουστο, τέλειωσε ο Αύγουστος, στο τέλος του Αυγούστου έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο και πέρασε απευθείας αναθέσεις σε ιδιώτη για να εργολάβω για να καθαρίσει τις παραλίες του Δήμου Αργοστολίου.
0: Γιατί να καθαρίσει τις παραλίες, είναι τέλος Αυγούστου.
1: Στο τέλος Αυγούστου και μάλιστα με εισήγηση που έλεγε μέσα ότι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός των παραλίων με μηχανικά μέσα, άρα πότε θα καθαριστούν, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο οι παραλίες για να πληρωθεί ο εργολάβος.
0: Ναι, λέτε εκεί στο φανάρι που πάμε και κάνουμε μπάνιο να δείτε τι κατάσταση
1: για υπάρχει. Για έργο το οποίο έχει ανατεθεί μέσω της ΕΔΑΚ σε άλλον εργολάβο να το κάνει και πληρώνεται γι' αυτό, πέρασε πάλι στο τέλος Αυγούστου απευθείας αναθέσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ σε άλλους εργολάβους για να καθαρίσουν τους κοινόχους τους χώρους του Αργοστολίου και όταν τους ρωτήσαμε ποιες θα είναι οι κοινόχοι στην χώρα που θα καθαριστούν, στη μελέτη δεν προσδιορίζονταν κοινόχοι στη χώρα, αλλά προσδιορίζονταν ώρες λειτουργίας μηχανημάτων, των χορτοκοπτικών, των φορτικών κτλ. Όταν τους ρωτήσαμε ποιοι χώροι θα καθαριστούν από τη Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου για να μπορούμε και εμείς να ελέγξουμε σαν Δημοτική Σύμβουλη αν καθαρίστηκαν αυτοί οι κοινόχοι στη χώρα, μας είπαν ότι η μελέτη προσδιορίζει ώρες λειτουργίας του μηχανήματος και όχι χώρο που θα καθαριστεί. Για να καταλάβετε τώρα πώς διαχειρίζεται η Δημοτική Αρχή Μιχαλάτου το δημόσιο χρήμα. Και πώς μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Γιατί όταν λες, ας πούμε, ότι φέρνω μια μελέτη ότι θα δουλέψει 500 ώρες στο χορτοκοπτικό, στο Αργοστόλι και θα πάρει 20.000 ευρώ, 15.000 ευρώ, δεν πρέπει να πεις ότι θα καθαριστεί ο τάδε κοινόχρηστος χώρος, ο τάδε, ώστε η Επιτροπή Παραλαβής να παραλάβει το έργο, να ελέγξει αν καθαρίστηκαν οι κοινόχρηστοι χώροι, αλλά και εγώ που θέλω σαν δημοτικός σύμβουλος ή οποιοδήποτε πολίτης να μπορεί να ελέγξει.
0: Αυτές οι 500 ώρες πότε θα γίνουν, κύριε Κουρουμπή? Αυτές οι 500 ώρες που αναφέρατε, πότε θα γίνουν?
1: Δεν ξέρω πότε θα γίνουν, έλα
0: θέλει. Και ποιος θα ελέγξει αυτές τις 500 ώρες ότι έγιναν?
1: Ποιος θα το ελέγξει? Θα κάθεται κάποιος με κάποιο ρολόι πάνω από τους εργάτες να μετράει πώς θα δουλεύει το χορτοκοπτικό?
0: Γιατί προχτές είχα τον κύριο Σαμπούρη και είπα ότι μόνο αντιπολίτευση κάνετε και μόνο να κατακρίνετε, ξέρετε.
1: Ακούστε κάτι. Εμείς μιλάμε συγκεκριμένα. Ναι, κάνουμε αντιπολίτευση. Εμείς, η Λαϊκή Συσπήρωση, μαχητική αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προσπαθούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να μην αφήσουμε τίποτα να πέσει κάτω, να προβάλλουμε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Κάνουμε αντιπολίτευση μαχητική, αλλά όμως κάνουμε και εμπεριστατωμένη αντιπολίτευση. Και δεν σηκώνουμε μία στο σπαθί μας γι' αυτό. Εμείς συγκεκριμένα κάνουμε αντιπολίτευση. Πήραμε τις μελέτες που έφερε η Δημοτική Αρχή, που λέγανε πώς θα καθαριστούν οι κοινόχοι στη χώρα, που προσδιορίζαν ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων και όχι τους χώρους που θα καθαριστούν, και κάναμε συγκεκριμένα εμπεριστατωμένα ερωτήματα. Αυτό δεν είναι αντιπολίτευση για την
0: απάντηση
1: αντιπολίτευση. Αυτό είναι όχι, είναι μία εμπεριστατωμένη αντιπολίτευση.
0: Για ψήμα που δεν παίρνετε απάντηση, τότε τι αντιπολίτευση κάνετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς τη δουλειά μας ως αντιπολίτευση την κάνουμε. Εμείς τα αναδεικνύουμε.
0: Ναι, όταν σας γράφουν όμως και δεν σας απαντάνε, τι γίνεται από εκεί πέρα?
1: Ακούστε να δείτε κάτι.
0: Να το πω έτσι λαϊκά δηλαδή.
1: Ναι, ακούστε να δείτε. Δεν μας γράφουν. Εντάξει, ναι, γιατί
0: με
1: όταν
0: την Καγιάννη το λέω, δεν το λέω με την Καγιάννη.
1: Όταν τα ρωτάμε, σκύβουν το κεφάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σηκώνονται και φεύγουν και ξανάρχονται. Και απαντάνε με μισόλογα, απαντάνε άλλα πράγματα. Μας λένε, δεν θέλετε λέει, να έχουμε καθαρούς κοινόχρηστους χώρους. Μα εμείς δεν θέλουμε να έχουμε καθαρούς κοινόχρηστους χώρους. Αλλά πείτε μας ποιους θα καθαρίσετε να ελέγξουμε, αν καθαρίστηκαν και αν τα λεφτά του λαού πήγαν εκεί που έπρεπε να πάνε, τότε δεν μας απαντάνε. Εμείς όμως οφείλουμε να βάζουμε τα θέματα, να τα αναδεικνύουμε, να κάνουμε αυτή την αντιπολίτευση όσο καλύτερα μπορούμε, με τις αδυναμίες βέβαια που έχουμε, δεν είμαστε τέλειοι, το ξέρουμε αυτό, έχουμε αδυναμίες, αλλά έχουμε την πρόθεση όμως αυτή να αναδεικνύουμε τα θέματα και μαχητικά αλλά και περιστατωμένα θα πω εγώ. Και από εκεί και πέρα πρέπει και ο λαός και ο κόσμος που μας ακούει να βγάλει τα συμπεράσματά του. Όταν ακούει αυτά τα πράγματα και τα βλέπει, πρέπει να βγάλει και τα συμπεράσματά του.
0: Ξέρετε κάτι όμως, κύριε Κουρούγκη,
1: να σας πω και κάτι. Θα πω και κάτι. Επειδή λέμε για το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει, δεν είναι προσωπικό. Προσωπικό δεν είναι. Αλλά δεν μπορούμε, ας πούμε, να παραβλέψουμε ότι εδώ πέρα δημιουργείται μία μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, μία ακόμα μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην Κρανιά. Αδειοδοτήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο προχθές συμφερόντων του κυρίου Δημάρχου, η οποία θα έρθει να προσθεθεί σε όλες τις μεγάλες υπόλοιπες αλυσίδες που δραστηριοποιούνται στα μονοπόλια και θα ενταφιάσει παντελώς κάθε μικρομεσαία επιχείρηση η οποία υπάρχει, είτε αυτή είναι στον χώρο των τροφίμων, των ποτών κτλ., των ειδών κτλ., υγιεινής, όλα τα πάντα. Γιατί μιλάμε για μεγάλη πολύ αλυσίδα. 4 περίπου χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, 2.000 περίπου κύριους χώρους και άλλους 2.000 βοηθητικούς χώρους που θα δημιουργηθεί στα Κρανιά και την αδειοδότησε από χθες το Δημοτικό Συμβούλιο. Συμφερόταν του Δημάρχου του κυρίου Μιχαλάτου. Λοιπόν, δεν είναι προσωπικό το θέμα και βεβαίως σε αυτό το σύστημα που ζούμε ο καθένας κάνει τις
0: επενδύσεις του.
1: Όμως υπάρχει ένα θέμα πολιτικό.
0: Στην ψηφοφορία ήταν παρόν.
1: Ακούστε, θα σας πω και γι' αυτό. Είναι ένα θέμα πολιτικό το ότι ο Δήμαρχος φέρνει άλλη μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ η οποία θα κλείσει στον ανταγωνισμό κάθε μικρή επιχείρηση η οποία
0: αυτό
1: υπάρχει.
0: Αυτό έγινε με την παραλία. Αυτό έγινε με τον δρόμο της παραλίας.
1: Έγινε και με την παραλία, πέταξε και τους επαγγελματίες απ' έξω, αναμόρφωσε το παραλιακό μέτωπο και έρχεται τώρα και λέει ότι εδώ πέρα στην Κρανιά θα λειτουργούν μεγάλες επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ.
0: Γιατί είχαμε και φέτος όπως και πέρυσι τουρισμό του σούπερ μάρκετ και κουρούγκλι γι' αυτό.
1: Θα κλείσουν όλοι οι μικροί επαγγελματίες, θα κλείσουν γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν.
0: Το είπαμε χτες με τον κύριο Τιμοθεάτο ότι είχαμε τουρισμό του σούπερ μάρκετ όπως και πέρυσι. Τα λεωφορεία πάνε στα σούπερ μάρκετ και ψωνίζουν και μαγειρεύουν μέσα και οι άνθρωποι επαγγελματίες τα δουλεύουν. Το ξέρουμε αυτό.
1: Άρα λοιπόν αυτό θα κλείσει κάθε μικρή επιχείρηση, άρα είναι εις βάρος των συμφερόντων εδώ του αργοστολιώτικου λαού.
0: Σκοντιστήκανε, καλά.
1: Οι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι που τα φέρνουν δύσκολα βόλτα με τα υψηλά ενίκια, με τα δάνεια, με τις ασφαλιστικές εισφορές, με τον ανταγωνισμό που έχουν από τα μεγάλα καρτέλ, έρχεται τώρα και ο Δήμαρχος και ιδρύει μία ακόμα μεγάλη επιχείρηση προσθέτοντάς την σε αυτές τις οποίες έχει τις υπόλοιπες για να ενταφιάσει τους μικρούς επαγγελματίες. Άρα αυτό ο μικρός επαγγελματίας πρέπει να το δει αύριο μεθαύριο, πρέπει να το βάλει στα συμπεράσματά του, να βγάλει συμπεράσματα από αυτό ότι εδώ πέρα έχει μια εχθρική πολιτική, μια εχθρική δημοτική αρχή η οποία κάνει αυτά που κάνει. Τώρα όσον αφορά τον κύριο Δήμαρχο, όταν ήταν να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα, κατέβηκε από τη θέση του Δημάρχου που καθόταν στο Προεδρείο, έκατσε λίγο στα πίσω έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να μην φαίνεται ότι συμμετέχει στη συζήτηση αυτή που αφορούσε τον ίδιο.
0: Κανονικά πρέπει να είναι εκτός έδωσης. Κανονικά.
1: Εντάξει, να σας πω κάτι
0: τώρα. Όχι, για να είμαστε, πώς το λένε, βασινόμοι, όπως το λέει. Γιατί όταν σε αφορά ένα θέμα, πρέπει να είσαι απόλυτο.
1: Ακούστε, δεν τοποθετήθηκε στο συγκεκριμένο θέμα και δεν έχει και δικαίωμα ψήφου εξάλλου ο Δήμαρχος, γιατί δεν είναι
0: άλλο θέμα αυτό.
1: Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ψηφίστηκε από την πλειοψηφία, τι ψηφίστηκε.
1: Ψηφίστηκε από τη Δημοτική Αρχή και ψηφίστηκε και από την παράταξη της ισχυρής κεφαλονιάς. Η παράταξη η δική μας και η παράταξη του κύριου Παντελιού την καταψηφίσαμε για τους λόγους εμείς αυτούς που
0: ψηφίσαμε. Ο Γιάννης δηλαδή το ψήφισε.
1: Ναι, το ψήφισαν και αν θυμάμαι καλά, το είχαν ψηφίσει εκπρόσωπος της ισχυρής κεφαλονίας, το είχε ψηφίσει και στη Δημοτική Επιτροπή του συγκεκριμένου. Εμείς όπως θέλετε το καταψηφίσαμε.
0: Κατά τα άλλα είναι αντιπολίτευση, έτσι. Κατά τα άλλα είναι αντιπολίτευση. Μάλιστα. Καλά πάμε. Εντάξει. Και μετά που λέτε ο κόσμος, να σηκωθεί από τον καναπέ του όταν βλέπει αυτά.
1: Ο κόσμος είναι έμπειρος, είναι καλός κριτής, έχει κριτήριο
0: παρακολουθεί. Μα αν η αντιπολίτευση οδηγεί την καταστροφή της επαγγελματίας, τότε κύριε Κουρούπη με σηκώτε πώς θα πάει προστατεύσει.
1: Όσοι λένε ότι είναι αντιπολίτευση, δεν σημαίνει ότι είναι και αντιπολίτευση.
0: Ο κύριος Ανουσάκης σε ψήφισε. Ο κύριος Ανουσάκης σε ψήφισε.
1: Ήτανε από όνα, αν θυμάμαι. Ήτανε από όνα.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Αυτό δεν απαλλάσσει κανέναν βεβαίως, γιατί κοιτάξτε να δείτε, όταν κουβεντιάζονται τόσο συγκεκριμένα θέματα, έτσι, δεν δικαιολογείται κάποιος ούτε να απουσιάζει. Δεν λέω για το συγκεκριμένο, δεν ξέρω εκείνη την ώρα. Λέω όμως ότι και η απουσία
0: δηλαδή,
1: και η παρουσία που παίρνει όλα είναι πολιτικές.
0: Για να γίνει η επιχείρηση αυτή έπρεπε να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβουλίο.
1: Είναι, ψηφίζεται για να πάρει την άδεια ίδρυσης.
0: Μάλιστα.
1: Η άδεια ίδρυσης της υπηρεσίας.
0: Μα η Κρανιά δεν είναι χαρακτηρισμένη μη, πώς το λένε...
1: Αποχαρακτηριστήκε,
0: πάει και αυτό. Ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Το θέμα είναι τώρα με τα σχολεία. Τι θα κάνουμε με τα σχολεία που τα παιδιά είναι ξανά στις Λαμαρίνες, πρώτον και κατά δεύτερον. Την περιβόητη εδώ περίπτωση με τα πεζοδρόμια που μου είπε ο κ. Σαμούρης ότι δεν πρόκειται να γίνουν τα πεζοδρόμια. Το ξέρετε αυτό.
1: Κοιτάξτε, επανέρχεται τώρα με το άνοιγμα των σχολείων.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν μόνο το άνοιγμα των σχολείων. Το καλοκαίρι οι τουρίστες ήταν με τα φαναράκια μέσα στον δρόμο. Έτσι.
1: Αλλά λέει και τα σχολεία πανίγουν τώρα γιατί οι τουρίστες τώρα θα φύγουν σιγά-σιγά.
0: Δεν έχει σημασία. Έχουμε τα παιδιά τώρα.
1: Όχι, έχουμε τα παιδιά αυτό.
0: Ναι, αλλά ο κ. Σαμούρης είπε ότι δεν πρόκειται να γίνει τα πεζοδρομία. Για ποιο λόγο δεν πρόκειται να γίνει τα πεζοδρομία, κύριε Κουρούπη?
1: Λέω και πάλι ότι τώρα με το άνοιγμα των σχολείων επανέρχεται και πάλι το θέμα της σχολικής στέγης, της ασφάλειας των μαθητών, των μεταφορών των μαθητών, όλα τα προβλήματα.
0: Τώρα με τις μεταφορές θα δείτε ότι έχει γίνει.
1: Με τις μεταφορές είναι θέμα. Και με την ασφάλεια των μαθητών είναι θέμα. Γιατί εκεί στο
0: παρελθόν
1: για τα πεζοδρόμια είναι χρόνια το οποίο το παλεύουμε. Αφού πάλεψε το γονεϊκό κίνημα, η ΕΛΜΕ και οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι γονείς και φτιάχτηκε αυτό το σύγχρονο σχολικό συγκρότημα, να υπάρξει και μια κυκλοφοριακή μελέτη. Γιατί εκεί έχουμε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Έχουμε δύο μεγάλα συγκροτήματα ηλικιακά, τα οποία στεγάζονται με εκατοντάδες μαθητές, και θυμίζω και πάλι, γιατί το ξέρουν εδώ στις πολίτες μας, ότι έχουμε ένα νηπιαγωγείο στο Φαραώ και ένα παιδικό σταθμό. Όλα αυτά είναι συγκεντρωμένα στο σημείο εκείνο
0: και ασφάλεια δεν υπάρχει στα παιδιά.
1: Όπου πρέπει να υπάρξει μια κυκλοφοριακή μελέτη για να μπορεί να έχουμε ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών από τις σχολικές μονάδες.
0: Ναι, αλλά όταν ο αντιδήμαρχος λέει ότι δεν πρόκειται να γίνουν πεζοδρόμια, τι κάνουμε από εκεί πέρα? Ποιος από παρέχει ασφάλεια στα παιδιά, αυτό θέλω να μάθω.
1: Ο αντιδήμαρχος και η δημοτική αρχή δεν βρίσκονται στη θέση που βρίσκονται ούτε για να διαπιστώνουν απλώς προβλήματα, ούτε για να συγκαλύπτουν τα προβλήματα, αλλά για να προωθούν λύσεις στα προβλήματα, λέω εγώ.
0: Ναι, και λέει η λύση δεν υπάρχει, αυτό μου είπε.
1: Ναι, η λύση υπάρχει και λύση πρέπει να βρεθεί. Το 2026 να λέμε ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε μια κυκλοφοριακή μελέτη και να την εφαρμόσουμε για να έχουμε την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών, αυτό δεν ισχύει. Απλώς είναι και αυτό μπαίνει στις καλένδες, γιατί δεν είναι στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής όπως και τόσα άλλα. Γι' αυτό λέμε το γονεϊκό κίνημα, οι μαθητές, οι γονείς.
0: Και τι θα κάνουμε για την φετινή χρονιά, κύριε Κουρούπη, από τα ίδια?
1: Να επαναφέρουμε τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Θυμίζω ότι τον Ιούνιο κάναμε Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε δεσμεύσει της Δημοτικής Αρχής ότι θα κάνει άμεσα παρεμβάσεις και επισκευές σε όλα τα νηπιαγωγεία του Δήμου μας. Οπότε τώρα επανερχόμαστε στις αρχές τώρα Σεπτεμβρίου που ανοίγουν τα σχολεία να δούμε, γιατί μας ζήτησαν ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Μας είπανε εντάξει, είναι Μάιος, είναι Ιούνιος, δεν γίνονται όλα αυτά αυτόματα. Δώστε μας το καλοκαίρι που θα είναι και κλειστά τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία για να μπορέσουμε να κάνουμε τις αναγκαίες επισκευές και συντηρήσεις.
0: Έχουν γίνει.
1: Ο κόσμος, ακούστε, ο κόσμος δεν είναι παράλογος. Δεν ζητάει να το χτιστεί ένα σχολείο σε ένα μήνα ή σε δύο μήνες. Βάζει και αυτό το μακροπρόθεσμο. Σου λέει θέλω και σύγχρονη σχολική στέγη. Θέλω να δεσμεύσετε και χώρους. Θέλω και να ανεγερθούν σχολικές μονάδες που έχουμε έλλειψη, γιατί είμαστε μια απέραντη παραγκούπολη στα σχολεία με κοντέινερς που έχουν μείνει από τους σεισμούς το 2014 και όχι μόνο. Θέλει και αυτό. Βάζει όμως και τα άμεσα. Δεσμεύτηκαν λοιπόν εκεί πέρα η Δημοτική Αρχή. Θυμάστε το Δημοτικό Συμβούλιο
0: που είναι της
1: Δημοτικής Αρχής. Εκεί λοιπόν η Δημοτική Αρχή στο μέτρο που της αναλογεί και των αρμοδιοτήτων της δεσμεύτηκε ότι το καλοκαίρι θα κάνει όλες τις παρεμβάσεις και επιθέσεις.
0: Έγινε, αυτό είναι η ουσία.
1: Στολικές μονάδες. Εγώ πολύ φοβάμαι, κύριε Βούτο, ότι δεν έχουν γίνει αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Και μιλάμε για νηπιαγωγία, μιλάμε για νήπια.
0: Ναι, να σας πω και το άλλο το οποίο νομίζω και γνωρίζετε.
1: Μιλάμε για κτίρια που βάζουν
0: νερά. Ναι, καταλαβαίνω. Βάζουν νερά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ξέρουμε, δεν γίνεται.
1: Ξεκινάμε μετά τους σεισμούς του 1953.
0: Ναι, ξέρετε και το άλλο το βασικότερο εκτός το θέμα της συντήρησης. Το οποίο μου το είπαν οι σεισμολόγοι και ο καθηγητής Πανεπιστημίου, ο κ. Αντωνίδης, ότι μην επαναβαβόμαστε, γιατί ναι, μεν περάσανε 10 χρόνια, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα κάνει τον επόμενο μεγάλο σεισμό. Πρώτον αυτό, και κατά δεύτερον, η εντολή του Υπουργείου που ήρθε να κάνουν τον πρωτογενή έλεγχο δεν είχε ολοκληρωθεί ο πρωτογενή. Θα πρέπει ήδη να έχουν περάσει στο δεύτερο γενή και δεν έχουν κάνει τον πρωτογενή. Και μου το είπε και τότε αυτό το πράγμα. Καταλάβατε, το τεχνικό επιμελητήριο εδώ της Κεμπαρανιάς το λέει.
1: Ακούστε, τα ποσά τα οποία προβλέπονται.
0: Δεν
1: το
0: έχουν.
1: Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για αντισεισμική θωράκιση και προστασία είναι της τάξης των 25, 30 ή 35 χιλιάδων ευρώ.
0: Εμένα το λέτε, εγώ το ξέρω.
1: Σε ένα προϋπολογισμό του Δήμου.
0: Και πότε θα κάνετε τον πρωτογενή έλεγχο για τους σεισμούς, όταν είμαστε μετά από το 2014, αυτή την κατάσταση που περάσαμε.
1: Σε ένα προϋπολογισμό του Δήμου.
0: Δεν με ενδιαφέρει ο προϋπολογισμό, με ενδιαφέρει πότε θα γίνει ο πρωτογενής έλεγχος, κύριε
1: Γεωργιέ.
0: Γιατί ο κύριος Μαντζουράτος έφαγε τη ζωή του να φωνάζει γι' αυτό.
1: Αυτό σας απαντάω, σας λέω. Σε ένα προϋπολογισμό του Δήμου 45 εκατομμυρίων ευρώ, όταν εσύ γράφεις το τεχνικό
0: και το
1: πρόγραμμα
0: έτσι, δηλαδή, έτσι.
1: 35.000 ευρώ για τη σεισμική προστασία των σχολείων,
0: ναι.
1: Δεν είναι μόνο τα σχολεία, δεν είναι μόνο τα σχολεία,
0: αλλά τα δημόσια κτίρια.
1: Καταλαβαίνουμε, βεβαίως καταλαβαίνουμε, σαν δημοτική αρχή, σαν κυβέρνηση, σαν πολιτεία, σαν πολιτική, τι προτεραιότητα δίνει στην αντισεισμική θωράκιση και προστασία.
0: Ναι, και ρωτάω εγώ τώρα, ότι κάναμε το σταυρό μας που τα παιδιά μας το 2014 ήτανε εκτός σχολείου.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, κύριε Βούτο.
0: Εάν γίνει ένα σεισμός τώρα και είναι στα σχολεία είναι... μέσα, τι θα κάνουμε.
1: Ακούστε, κύριε Βούτο. Καλό είναι να κάνουμε το σταυρό μας. Αλλά να μην μένουμε μόνο στο να κάνουμε το σταυρό μας, θα πω εγώ.
0: Ναι, αλλά ήταν τυχερή το 2014. Θα είναι και τυχερή την επόμενη σεισμική δόνηση που θα κάνει.
1: Άρα λοιπόν, καλό.
0: Και ξέρετε γιατί βασίζονται.
1: Τετράτρα.
0: Βασίζονται ότι έχουν τα παιδιά στα κοντέινερ, σου λέει τα κοντέινερ είναι ασφαλή και μετά μην μας λέτε για σχολεία. Αυτή είναι η απάντησή τους. Και κάθε γένεια που πάνε τους στάζουν ότι η παιδιά του χρόνου θα φύγετε από τα κοντέινερ. Θα ξεχνάμε αυτά. Τώρα εν όψει των αγιασμών, αυτό θα
1: πούμε. Λοιπόν, ας φροντίσουν λοιπόν στην έναρξη της σχολικής χρονιάς και οι γονείς και οι μαθητές,
0: ναι,
1: και αυτούς που θα πάνε...
0: Πού είναι οι σύλλογοι των γονέων να φωνάξουν, κύριε Κουρούγκη? Πού είναι οι σύλλογοι των γονέων που συμπράττουν με αυτά και δεν μιλάει κανένας?
1: Για να μην τα μηδενίζουμε κιόλα, οι σύλλογοι γονέων το προηγούμενο διάστημα, και λέω πριν να κλείσουν τα σχολεία, είχαν μια αξιόλογη δράση και ανέδειξαν ζητήματα. Και
0: το αποτέλεσμα μετράει, δεν είναι η δράση, το αποτέλεσμα μετράει.
1: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Χωρίς δράση, χωρίς δραστηριότητα δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα.
0: Πόσα χρόνια τα φωνάζουμε αυτά, κύριε Κουρούγκη? Πόσα χρόνια τα φωνάζουμε τώρα, μην μου λέτε κουβέντες, αφού τα ξέρετε. Πόσα χρόνια τα λέμε? Από το 2014 μέχρι το 2026, πόσα χρόνια είναι?
1: Χωρίς αγώνα, χωρίς διεκδίκηση, χωρίς πίεση, δεν θα υπάρξουν λύσεις προς όφελος του λαού, ούτε σε αυτό το κομμάτι.
0: Ξέρετε γιατί έχω ευαισθησία, σας το έχω πει επανειλημμένες φορές.
1: Με βάση τους πολύχρονους αγώνες που έκανε το γονεϊκό, το εκπαιδευτικό, το μαθητικό κίνημα στην Κεφαλονιά, τους πολύχρονους, και τους ξέρετε πολύ καλά, φτιάχτηκε αυτό το σύγχρονο συμπληρώτημα.
0: Μα εγώ τους παρουσιάζω.
1: Το μόνο που φτιάχτηκε, το γενιάστηκε το 2015, αν θυμάμαι καλά, που είχε φτιαχτεί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αλλά χωρίς αγώνες, χωρίς διεκδίκηση, χωρίς πίεση, δεν θα υπάρχει.
0: Δεν λέμε πως δεν κάνουμε αγώνες. Δεν λέμε, το αποτέλεσμα μετράει. Όχι οι αγώνες, μόνο το αποτέλεσμα. Το να το λέμε και να μην γίνεται είναι χειρότερο, κύριε Κουρούγκη. Είναι χειρότερο. Και ξέρετε γιατί έχω την ευαισθησία. Γιατί εμένα στο 1953 σκοτωθήκανε 4 άνθρωποι μέσα στο σπίτι μου. Και γι' αυτό το πώς δεν θέλω να έχουμε ξανά θύματα. Και δόξα τω Θεώ δεν είχαμε θύματα. Αλλά γιατί να έχουμε θύματα από την αδιαφορία μας και το όχι, αδελφέ, επιτέλους. Αυτό φωνάζω. Πώς θα γίνει?
1: Γι' αυτό λέμε εμείς.
0: Όταν στο λένε σεισμολόγοι και στο λένε το ΤΕΙ που είναι αρμόδιο, δεν το λέω ο Σάκης, το λένε άνθρωποι επιστήμονες. Προσέχτε, γιατί θα έχουμε πρόβλημα.
1: Ναι. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι όλα αυτά...
0: Και αφήνουμε τα παιδιά στα κοντέινερς, έτσι. Ωραία, ωραίο αποτέλεσμα.
1: Πρέπει να προταχθούν...
0: Τα ανθυγινά κοντέινερς. Τα ανθυγινά. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει. Το θέμα είναι, ξέρετε κάτι, ήμουν νιός και γέρασα. Να σας βάλω εδώ και 20 χρόνια που τα συζητάγαμε ξανά με τον κύριο Ματζουράτο. Έγινε τίποτα που ήταν και πρόεδρος της Αδελή και όλα αυτά.
1: Εγώ λέω, για να μην μηδενίζουμε τα πράγματα, υπάρχουν κατακτήσεις, υπάρχουν νίκες επιμέρους, υπάρχουν κατακτήσεις, αλλά χωρίς αγώνα και χωρίς διεκδίκηση, εγώ θα το ξαναπώ, δεν θα ερευνηθεί.
0: Δεν λέω να μην κάνουμε αγώνες, να έχουμε αποτέλεσμα από τον αγώνα, αυτό θέλω.
1: Όσο τους αφήνουμε περιθώριο, όσο ο κόσμος δεν αντιδρά, όσο δεν ξεσηκώνεται, όσο δεν αγωνίζει, τόσο δεν διεκδικεί, τόσο τα πράγματα.
0: Και γυρίζουν και σας απαντάνε αυτό που μου είπε ο κ. Σαμούρης, ας την αντιπολίτευση να λέει, εμείς τα έχουμε κάνει όλα. Και είναι όλα σωστά. Πάρε απάντηση. Πάρε απάντηση.
1: Εντάξει, αυτά θα σας πω το εξής.
0: Ούτε κυκλοφοριακό λέει έχουμε στην παραλία, ούτε πρόβλημα υπάρχει, ούτε καθαριότητα έχουμε πρόβλημα, ούτε τίποτα.
1: Για να μην το προσωποποιούμε, αυτά τα λέει η Δημοτική Αρχή στο ραδιόφωνο, αλλά για να μην το προσωποποιούμε για τον κύριο Σαμούρη, εγώ θα πω ήδη...
0: Λέω σαν αντιδήμαρχος, ο Σαμούρης είναι φίλος μου, δεν έχω πρόβλημα.
1: Αλλά άμα θέλει, ας κατέβει και στην αγορά, ας κατέβει και στους κεντρικούς...
0: Μα είναι, λέει, όλη μέρα το πρωί.
1: Να κατέβει κάτω και ο δήμαρχος να περάσει, να περπατήσει, να κουβεντιάσει και να πάει να πει, άμα θέλει να κάνουμε, εμείς τον προκαλούμε λοιπόν, αφού μου δίνετε ένα ένασμα τώρα, μου δίνετε μια ιδέα. Εμείς λοιπόν η Λαϊκή Συσπήρωση, το ΚΚΕ, τον προκαλούμε να κατέβουμε μαζί στους κεντρικούς δρόμους του εργοστολίου, να περπατήσουμε μαζί, να συναντήσουμε τους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους, τους δημότες αυτής της πόλης και να τους πει αυτό που λέει ο κ. Σαμούρης, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην πόλη μας, ότι όλα είναι λυμένα, ότι δεν υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα, αυτό το οποίο βιώνεται, που δεν κουνάτε το αυτοκίνητό σας γιατί δεν θα βρείτε θέση πάρκινγκ, που μπαίνετε στην παραλιατική για να βγείτε θέλετε μισή ώρα, όλα αυτά είναι στη φαντασία σας, αλλά να το πει στον κόσμο, να πάμε να περπατήσουμε μαζί, εμείς λέμε μαζί, να περπατήσουμε όπου θέλει σε κεντρικό δρόμο και αυτά που σας λέει στο ραδιόφωνο να τα πει κάτω και face to face θα το πω έτσι και στον κόσμο τον οποίο θα συναντήσουμε. Να δούμε θα τα πούνε, γιατί καλά τα λέει σε στο ραδιόφωνο εκ του ασφαλούς, τα λέει στο ραδιόφωνο να τα πει και στον κόσμο τον ίδιο.
0: Όχι, τα λέει αντιπολίτευση, λέει και κάνει αντιπολίτευση, αυτό μου είπε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: εμάς η δουλειά μας είναι να κάνουμε αντιπολίτευση, γιατί εκεί μας έταξε ο λαός. Όταν θα μας εκλέξει και θα μας κάνει η Δημοτική Αρχή...
0: Ναι, αλλά όταν η αντιπολίτευση ψηφίζει...
1: και θα μας κρίνει ως Δημοτική Αρχή.
0: Ναι, όταν η αντιπολίτευση τους ψηφίζει, όμως, από εκεί πέρα...
1: Ακούστε.
0: Γι' αυτό μιλάει η κυρία Κούρτη, γι' αυτό μιλάει...
1: Ακούστε, η αντιπολίτευση δεν είναι ενιαία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν τρεις παρατάξεις στην αντιπολίτευση. Υπάρχουν τέσσερις παρατάξεις στην αντιπολίτευση. Δεν είμαστε ενιαίοι. Υπάρχει βολική αντιπολίτευση, λέμε εμείς, αυτή η οποία συμφωνεί στα μεγάλα, στα κεντρικά. Υπάρχει και η αντιπολίτευση που κάνουμε εμείς. Ας μας κάνουν κριτική εμάς για το τι έχουμε ψηφίσει ή το τι έχουμε καταψηφίσει. Αυτό είναι το. Τώρα οι υπόλοιποι θα ρωτήσουν.
0: Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε τώρα. Έτσι μπήκαμε στο φθινόπωρο που λέμε και τώρα ξεκουραστήκαμε λίγο τον Αύγουστο, άφησε τον κόσμο να μην τον πρίζω κυριολεκτικά με τα προβλήματα της καθημερινότητας, γιατί έχει που έχει τα προβλήματα.
1: Θέλω να πείσετε κύριε Βούτα, αλλά δυστυχώς τα προβλήματα
0: μεγαλώσανε, δυστυχώς, το ξέρω. Αυτό είναι το πρόβλημα και ο Θεός να μας έχει καλά.
1: Μακάρι να ήταν θέμα δικό σας να τα επισημαίνετε ή δικό μας και να μην υπήρχαν τα προβλήματα, αλλά δυστυχώς τα προβλήματα και εμείς να τα αφήσουμε δεν μας αφήνουν να
0: πάρουμε. Όχι, ο Άγιος Γεράσιμος έχει ακαναχτήσει και δεν μας βοηθάει, αυτό είναι. Καλημέρα κύριε Κουρούλη μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Γεια σας.

Δείτε και κανένα φράγκο και εδώ στην Κεφαλονιά, μην τα παίρνετε όλα οι κερκυραίοι. Ουμέδα τα νέα, το Κάσε, το Καστελόριζο και ο Γρίφος του Ερντογάν. Όλο το σχέδιο για ψαλίδι στις εισφορές. Ουμέδα απογευματινή, ο Τσίπρας φυτεύει λεφτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη. Σιγά το πράγμα. Και βουτάζει, σου λέει όσοι τσιμπήσουνε. Να είναι καλά οι επιχειρηματίες που τον χρηματοδοτούνε. Ρύθμιδα των συντακτών, νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς. Δεν είναι τυχαίο, κυρίες και κύριοι, αυτή η προβολή, έτσι, δεν είναι τυχαίο καθόλου. Ο ριζοσπάστης, το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαγητήριο στη ΔΕΘ. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους. Ριζοσπάστης το Σαββατόλιο στον δρόμο οδηγούν στο συλλαγητήριο στην ΔΕΠ. Ο ελεύθερος τύπος, οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις. Νέες αυτοπάτες από Τσίπρα με ακάλυπτες παροχές και φόρους. Το Μανιφέστο, αμετανόητος ο τρομοκράτης. Πρέντατορ, ιστορίες για μικρά παιδιά. Η Εσπρέσο TV Star έκδισε την πρώην του. Το Ποντίκι, επιχείρηση γοητείας για τους φευγάτους. Ο τύπος Θεσσαλονίκης, στους δρόμους Θεσσαλονίκης, στα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία. Έχουμε τα κόντρα, τολμηρές προτάσεις Τσίπρα για τη διακυβέρνηση της χώρας. Έχουμε τα λόγος, ούτε βήμα πίσω, λέει ο Γεραπετρίτης. Αυτό είπε, κύριε Υπουργέ μου. Έχουμε τα αστεία, που είναι το Καστελόριζο στο χάρτη σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Η ελεύθερη ώρα, ο μεγάλος αδερφός, κόσμος του κράτους, το νέο σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης. Η political αυτοδύναμη ακρίβεια. Η δημοκρατία, μάθημα σε 7 χρόνια για τα ομόφυλα ζευγάρια. Η εφμεταστά, πρίγκιπας μέσω Παρθενόπης. Πάμε στα αθλητικές εφημερίδες, Sport Day, νέα βόμβα. Ο πρωταθλητής, Μπέιλι, νέα βόμβα. Το φως, άνετη η τεσσάρα, με πολλά κέφια. Η αθλητική ώρα, έλαμψαν τρεις και ο λαός. Το Live Sport, Turbo Μπέιλι. Τρέλα για τον Μπεχτάρα. Ακούσατε με πόσα εκατομμύρια τον πήρανε. Και ο κόσμος πεινάει. 20 εκατομμυριάκια για ένα παίχτη. Μέτρο σποτ ρεζιτάλ αστοχίας. Πάμε στην αυτοεμπορική, ομολογία παγκόσμιας ανησυχίας. Το βόη σε 4 βλάβες σε 12 μήνες. Η δημοπρασιόν ζωφερή κλιμάκωση ΙΠΑ και Ιράν. Η φωτοδημοπρασιόν τράπεζα μαμούθ 100 δισεκατομμυρίων για την άμυνα. Η Ελλάδα στους ιδρυτικούς υποστηριχτές. Η γενική δημοπρασιόν άλμα σε δωρεές και γονικές παροχές. Μητσοτάκη στα έργα δεν σταματάει.

είπαμε και στην τοπική μας εφημερίδα Ημερήσιος. Εάν πάτε για Φτέρι, πάτε μαζί σας και τα μπογαλάκια σας. 5 μεγάλα προβλήματα στη διάρκεια.

άσημη παραγία μας. Συνελήφθη ο Αντιεντήμαρχος Ηλίου Πρόνων, κ. Κουρκουμέλης. Είναι μετά από μήνυση που έκανε ένας γονέας για το μάρμαρο που χτύπησε το παιδί του. Αυτά είναι για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κυρίες και κύριοι. Τα υπόλοιπα τα διαβάσετε στο www.voutospress.gr και φυσικά και τις συνεντεύξεις. Αν δεν τις προλάβατε, μπορείτε να μπείτε μέσα με ημερομηνία και καλεσμένο και να τις ακούσετε. Με πλήρη ανάλυση που σας έχουμε.

0: καλή στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κ. Παντελιός Αλέξανδρος από το Κεφαλονιάνι Σι για όλους. Επικεφαλής Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Αργοστολίου και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε
0: Και καλό φθινόπωρο να έχουμε. Μπήκαμε τώρα ο κάθε καταργάτης στον πάγκο που πουλάμε.
1: Σιγά σιγά
0: να το νιώσουμε.
1: Ακόμα καλοκαίρι.
0: Είναι
1: καλές, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Έχουμε και παραπάνω.
0: Και θα έχουμε και πολύ μεγάλες θερμοκρασίες από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Και είναι ανησυχητικό αυτό, ξέρετε. Γιατί θα δημιουργηθούν προβλήματα μετά αργότερα, αν έχουμε βροχές και καταιγίδες και όλα τα υπόλοιπα, πώς θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε, που είστε και μηχανικός, αυτές τις ιστορίες που θα δημιουργήσουν οι βροχοπτώσεις από τα καμένα, τα οποία ξέρουμε πολύ καλά ότι στα χωριά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Έχετε λάβει μέρος.
1: Δυστυχώς όλες αυτές οι περιοχές που κάθε χρόνο καίγονται, είναι οι πρώτες υποψήφιες για να αντιμετωπίσουν προβλήματα με κατολισθήσεις, με υποχωρήσεις του εδάφους και το καθεξής.
0: Έχετε λάβει μέτρα,
1: και από τις υπηρεσίες να είναι...
0: Σαν Δήμος έχετε καθίσει κάτω να πείτε τι θα φτιάξετε ή δεν υπάρχουν χρήματα από τη ΜΟΠΕ και ο κ. Σκουρούγκλης και
1: παραπαγόμαστε. Δεν έχει ζητηθεί ακόμη κάτι τέτοιο.
0: Πότε θα το κάνουμε, κύριε?
1: Έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι ενέργειες της πολιτικής προστασίας, οπότε θα έχουμε από εκεί ενέργειες.
0: Γιατί υπάρχουν λίγα χρήματα στο θέμα της αντιπυρικής προστασίας και δεν ξέρω πώς θα ανταπεξέλθουν στις τόσες ανάγκες που υπάρχουν. Γι' αυτό ακριβώς.
1: Το ζήτημα είναι ότι όταν έχει κάνει ένα τόσο μεγάλο, μια τόσο μεγάλη επιφάνεια, τόσο μεγάλη περιοχή, δεν είναι εύκολο να πας να εντοπίσεις παντού που ενδεχομένως να έχεις προβλήματα. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές όμως πρέπει να διαπιστωθεί αν υπάρχει μια... είναι αρκετή φυσική αναγέννηση του όποιου δάσους ή της όποιας βλάστησης ή θα πρέπει να γίνει κάτι περισσότερο.
0: Όπως βλέπετε ότι
1: οι δενδροφυτές ας πούμε και λοιπά, ότι δεν γίνονται ιδιαίτερα σε αυτές τις περιοχές. Βασιζόμαστε στην φυσική επαναεργοποίηση της βλάστησης.
0: Δεν πρέπει να μπουν κάποιοι κορμοί οι οποίοι θα κρατήσουν αυτά που βάζουν και κάνουν κάποιες ενέργειες για να κρατήσουν τα φερτά υλικά και όλα τα υπόλοιπα που κατεβαίνουν με την βροχή?
1: Δεν ξέρω αν έχει διαπιστωθεί από την υπηρεσία, από την πολιτική προστασία εννοώ, η αναγκαιότητα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν έχω ενημέρωση για να σας πω.
0: Επειδή είστε μηχανικός και ξέρετε, γι' αυτό σας το λέω. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Ναι, όμως πρέπει πρώτα να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποιο.
0: Γιατί έχει σύμβολο τώρα, νομίζω ο κ. Ανδρεάτος που είναι και σύμβολος του Δημάρχου, είναι γεωλόγος, ήταν στα θέματα αυτά και πρέπει ήδη να το κοιτάξει το θέμα από τώρα, πριν είναι αργά. Γιατί είδαμε στην Αγία Ευθυμία.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Απλά σας λέω δεν έχω με τον κύριο Ανδρεάτο εγώ. Δεν έχω μιλήσει επί του θέματος.
0: Ήδη στην Αγία Ευθυμία βλέπουμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Ναι, είδατε η Αγία Ευθυμία δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως και έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι.
1: Ευτυχώς που δεν έχει. Το θέμα των πυρκαγιών έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι το τι κάνεις για να μην υπάρξει πυρκαγιά, δηλαδή ένας τρόπος για την προστασία την αντιπυρική νωρίτερα, που φυσικά και οι καθαρισμοί των οικοπαίδων και των περιαστικών περιοχών, γιατί ξέρετε όταν μιλάμε ότι πέρασε φωτιά μέσα από οικισμούς, το κρεμμύδι για παράδειγμα που έχουμε και από εκεί έτσι, επαφή, πέρασε φωτιά κανονικά μέσα από το χωριό. Εάν ήταν καθαρισμένα λίγα περισσότερα οικόπεδα, ήταν σε καλύτερη κατάσταση, ενδεχομένως να είχε περιοριστεί. Τουλάχιστον και μέσα στον οικισμό, μέσα στο χωριό που είχε αυτά τα προβλήματα.
0: Μην ξεχνάμε ότι
1: όσο δεν υπάρχει δηλαδή καταλληλή προετοιμασία και καταλληλός καθαρισμός, γιατί εντάξει έχουν μεν μια ευθύνη οι ιδιώτες να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους, έχει όμως και ο Δήμος μια ευθύνη να καθαρίζει και τους δρόμους και οικόπεδα ιδιοκτησίας του και κοινόχρηστους χώρους που σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν είναι στην κατάσταση που θα θέλαμε και παρατηρήσαμε και όλο το καλοκαίρι.
0: Παρόλο ότι έχετε δημοπρατήσει από ό,τι μου είπε ο κ. Σκουρούγκλης σε καθαρισμούς ακτών και όλων των υπολείπων θεμάτων, είμαστε με υψηλό ποσοστό. Τώρα πότε θα γίνουν αυτά είναι άλλη ιστορία. Το θέμα είναι, ξέρετε κάτι, ότι σε αυτή την περιοχή είχαμε ένα παράδειγμα ακόμα και τη θυσία του συγχωρεμένου του πιλότου μας του Κοτούλα που σκοτώθηκε για να γλιτώσει το χωριό, έτσι. Μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Και είχαμε κάποιες εμπειρίες. Γι' αυτό ακριβώς το λέω και δεν ανησυχούν και δεν προχωράνε να προλάβουν το κακό και δυστυχώς ξανά έγινε πάλι. Εδώ είναι το πρόβλημα. Δηλαδή όταν ενδιαφέρει για κάτι το πληρώνεις ξανά.
1: Όταν ξεχάσουμε κύριε Βούτο τη θυσία του στέργιου του Κοτούλα, νομίζω ότι δεν είναι εύκολο να την βγάλουμε από το μυαλό μας, γιατί ήταν κάτι που μας συγκλώνησε όλους.
0: Ακριβώς.
1: Ήμουν και στο μνημόσυνο που...
0: Γι' αυτό σας το είπα, επειδή είσαστε παρόν.
1: Την ημέρα εκείνη και ήμουνα όχι, ξέρετε, όχι για πολιτικούς λόγους, ήμουνα γιατί...
0: Ανθρώπινος.
1: Ήμουνα, έχω υπηρετήσει με τον Στέργιο, όταν υπηρέτησα στο
0: κλιμάκιο
1: της πυρόσβεσης. Ήταν υποδιοικητής μου.
0: Ναι.
1: Και είχαμε έτσι μια πολύ καλή σχέση και με θλίβει λίγο παραπάνω το
0: εξαίρετος άνθρωπος. Εξαίρετος.
1: Και η μνήμη του είναι, την τιμούμε και...
0: Ξέρετε, όταν ήταν στα Φάντομ, γιατί και εγώ είχα πολύ μεγάλη φιλία με τον Κοτούλα, μου έλεγε όταν ήταν στα Φάντομ, έμπαινε με τους Τούρκους και δεν τους υπολόγιζε με τίποτα. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που θυσίαζε ακόμη και τον εαυτό του για να υπερπατρίδος και αυτά που υπηρετούσε. Και το αεροπλάνο ακόμη, τελευταία στιγμή, ενώ ήξερε πως θα σκοτωθεί, δεν το άφησε να πέσει στην πισίνα και το έφερε στον δρόμο για να μην σκοτώσει ανθρώπους. Δηλαδή τέτοιοι άνθρωποι δεν υπάρχουν. Και είναι ήρωες αυτοί. Είναι ήρωες πραγματικά και πρέπει να μην τους ξεχνάμε. Αυτό που πραγματικά με στενοχωρεί πάρα πολύ. Να λέει τώρα η αεροπορία ότι δεν έχει κωδικό για να στείλει, ας πούμε, εκπροσώπους και να κάνει ένα μνημόσυνο πιο επίσημο. Αυτά είναι ντροπή. Πραγματικά είναι ντροπή. Τι να πούμε τώρα.
1: Ναι, δεν σας κρύβω ότι και εγώ θα ήθελα να υπάρξει κάτι περισσότερο
0: την
1: μέρα εκείνη, γιατί είναι μια μέρα που τιμούμε έναν άνθρωπο.
0: Εμείς είμαστε φίλοι του και πάμε. Δεν πάμε σαν
1: ήταν κάθε χρόνο υπηρετούσε εδώ από επιλογή. Δεν ήταν ότι κάποιος τον έφερε εδώ. Ήταν επιλογή του. Αγαπούσε πάρα πολύ το νησί, την Κεφαλονιά και ανθρώπους. Και η οικογένειά του είχε έτσι πολύ στενές σχέσεις εδώ. Και είναι αυτό ότι αυτό που δεν είναι ότι δεν υπολόγισε κάτι και είχε αυτό το ατύχημα, είναι ότι υπολόγισε το νησί και την ασφάλειά του και την ασφάλεια των πυροσβεστών ενδεχομένως περισσότερο από τη δική του τη ζωή.
0: Ακριβώς. Και κάποια λάθη τα οποία είχαν γίνει και που δεν τον είχαν ενημερώσει, ένα εξ αυτών ήταν και τα καλώδια που είχαν ανεβάσει σε άλλο ύψος η ΔΕΗ, χωρίς να βάλει τις μπάλες προειδοποίησης για να βλέπουν τα αεροπλάνα. Είχαν γίνει πολλά λάθη και τα πλήρωσε ο άνθρωπος αυτός. Για να πάμε τώρα στα του οίκου μας. Τι γίνεται, μου είπε ο κ. Κουρούκης ότι δεν ψηφίσατε το θέμα της Κρανιάς. Οι υπόλοιποι ψηφίσαν και ο κ. Λυκούδης και οι υπόλοιποι δηλαδή. Τι γίνεται με αυτό το θέμα. Δεν καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά χτυπάνε τους επαγγελματίες και θα είναι εις βάρος της πόλης μας.
1: Κοιτάξτε κύριε Βούτο, αυτό που λέτε είναι μια πολιτική θέση έτσι, σε σχέση με το...
0: Μα πολιτικά συζητάμε πάντα.
1: Ναι, εγώ οι λόγοι που ψήφισα και αιτιολόγησα την ψήφο μου κατά της άδειας αυτής, πέρα από πολιτική, γιατί θα συμφωνήσω με αυτό που λέτε, είναι και τεχνοκρατική. Και είναι τεχνοκρατική όπως ακριβώς, για τους ίδιους ακριβώς λόγους δεν είχα ψηφίσει και το άλλο μεγάλο κατάστημα που
0: αδειοδοτήθηκε,
1: ας μην το πούμε, στον επόμενο κόμβο, εν πάση περιπτώσει, και εκεί πέρα έχει υπάρξει μια αντίστοιχη
0: και που είδαμε τη ζημιά που έκανε επαγγελματικά στους επαγγελματίες.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Δεν μιλάω, για αυτό που είναι και αυτό υπό εξέλιξη. Λοιπόν, συμβαίνει το εξής. Έχουμε εκεί πέρα ένα μεγάλο γήπεδο, που κανονικά... Μάλλον είναι δύο λόγοι, για να το πω από την αρχή. Πρώτα απ' όλα είναι αυτή η αλλίωση του σκεπτικού της ΖΟΕ, που κανονικά είναι αγροτική χρήση εκεί, έτσι. Μιλάμε δηλαδή ότι είναι μια ζώνη που προστατεύεται ακριβώς για να προστατευτεί η αγροτική γη. Και βγαίνει κάποια στιγμή ένας νόμος και λέει ότι 200 μέτρα από το δρόμο, από εδώ και από εκεί, μπορούμε να κάνουμε και άλλες χρήσεις πέρα από αγροτικές. Αυτό λοιπόν θα οδηγήσει στην είσοδο της πόλης να έχουμε μια επιμήκη ανάπτυξη και κατασκευή διαφόρων τέτοιων επιχειρήσεων που όμως για σκεφτείτε πώς μπαίνετε τώρα στο αργοστόλι και βλέπετε χωράφια δεξιά-αριστερά και πώς μπορεί να μπαίνετε στο αργοστόλι σε 10 χρόνια και να βλέπετε σούπερ μάρκετ, IKEA και οτιδήποτε άλλο δεξιά και αριστερά. Είναι το ίδιο, την ίδια αίσθηση δημιουργείς. Δεν είναι μια αίσθηση άλλου είδους χρήσης και ζώνης. Αλλοιώνει λοιπόν το ίδιο το αστικό περιβάλλον, το περιαστικό περιβάλλον της πόλης αργοστολίου. Δεύτερον, επειδή μιλάμε για μεγάλα γήπεδα, 10 στρέμματα και παραπάνω, τα οποία αυτά, μέχρι που γινόταν, που είναι να κατασκευαστεί το έργο, είναι ένα χωράφι που απορροφάει το νερό, έτσι καταλαβαίνετε. Όταν σε αυτό το χωράφι τα 10 στρέμματα πας, πάνε και βάλεις 2 στρέμματα ένα κτίριο. Και τριγύρω ό,τι μείνει το κάνεις πάρκινγκ με άσφαλτο, με τσιμέντα κλπ. Πού θα πάει αυτό το νερό που κάποτε το απορροφούσε η γη?
0: Στον παρακάτω.
1: Θα πάει στο κανάλι αυτό που είναι εκεί στο δρόμο της Κρανιάς, στο φυσικό αποδέκτη που ήδη πλημμυρίζει. Και σας λέω εγώ ότι το ένα που θα γίνει το ένα στον πάνω, στο μεσαίο κόμβο, έχει μια μικρή επιβάρυνση. Okay. Θα λέω ότι και το δεύτερο που θα γίνει τώρα εκεί στην Κρανιά έχει και αυτό άλλη μια μικρή επιβάρυνση. Ας πούμε ότι το αντέχει και αυτό. Άμα πάμε σε όλο το δρόμο της Κρανιάς και φτιαχτούμε 50 τέτοιες επιχειρήσεις και 50 φορές το νερό αυτό πηγαίνει στα κανάλια δεξιά και αριστερά του δρόμου, έχουμε υπολογίσει αν αυτό επαρκεί ή αν θα πνιγόμαστε στην Κρανιά?
0: Έγινε αναθεώρηση της απαγόρευσης που
1: για ήταν έτσι. Εγώ για αυτούς τους λόγους καταψήφισα και θα καταψηφίσω οποιαδήποτε αντίστοιχη τέτοια εγκατάσταση υπάρξει, ζητηθεί μάλλον σε αυτές τις περιοχές, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι προς όφελος και της πόλης μας και του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά κυρίως ότι υπάρχει μια επικίνδυνοτητα την οποία δεν έχουμε αξιολογήσει σωστά.
0: Ναι, γιατί είναι και δουλειά σας αυτή. Ο κ. Λυκούδης πώς την ψήφισε, αφού έχετε τώρα μια σύμπραξη κοινή για ένα σκοπό στο το θέμα της
1: αυτοκίνησης? Εγώ θα σας θυμίσω ότι με τον κύριο Λυκούδη έχουμε μια συμφωνία για μια συμπόρευση στις επόμενες εκλογές. Δεν έχουμε υπογράψει ότι γινόμαστε μια παράταση και χάζουμε τα ίδια πράγματα.
0: Μια κοινή θέση.
1: Έτσι, ο καθένας λοιπόν υποστηρίζει με τον τρόπο που επιλέγει τις αποφάσεις του, επομένως θα ρωτήσω τον κύριο Λυκούδη.
0: Όχι, απλώς το ρωτάω ότι μπορεί να έχετε κάνει κάτι για να μας το εξηγήσετε.
1: Θα σας πω. Νωρίτερα λοιπόν, στην περίπτωση της προηγούμενης επιχείρησης που αδειοδοτήσαμε, πάλι η παράταξη του κυρίου Λυκούδη είχε υπερψηφίσει.
0: Ναι.
1: Επομένως και αυτοί, για να είναι συνεπείς ως προς την πορεία τους, επέλεξαν να κάνουν αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν σημαίνει ότι...
0: Όπως και ο κύριος Παρίσης ψήφισε τον κύριο Βαγιανάτο. Μάλιστα. Γνωστό είναι. Είναι υποχρεώσεις.
1: Εγώ δεν το βλέπω ως υποχρέωση, εγώ το βλέπω... Κοιτάξτε, θα σας πω. Όταν κάποιος το ζητάει την άδεια λειτουργίας εκεί, για το σούπερ μάρκετ, οτιδήποτε είναι αυτό που γίνεται, εμείς δεν μιλήσαμε ότι είναι κάτι παράνομο, δεν είπα ότι είναι κάτι παράνομο, είπα ότι για πολιτικούς λόγους, αλλά και τεχνικούς λόγους, οποίους και αυτούς εξήγησα, δεν το ψηφίζω. Και δεν ψηφίσαμε από την παράταξή μας όσοι ήμασταν παρόντες, κανένας. Όπως δεν είχαμε κάνει και στο προηγούμενο. Είναι μια πορεία συνέπειας, εμείς θέλουμε να είμαστε συνεπείς σε αυτά που λέμε. Θα ήταν περίεργο αν λόγω της συμπόρευσής μας με τον κύριο Λυκούδη αλλάζαμε και λέγαμε ότι αυτό το ψηφίσουμε, ενώ το παραδείγμα δεν το ψηφίσαμε.
0: Ναι, κατάλαβα. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Θέμα πένταξης του μουσείου. Δεν σας προβληματίζει αυτό, κύριε Παντελιώνου?
1: Κοιτάξτε, είχαμε στείλει και ένα δελτίο τύπου σχετικό.
0: Ναι, μα γι' αυτό σας
1: καταρχήν δεν πιστεύω ότι είναι θέμα ολοκλήρωσης του έργου. Γνωρίζω από την εμπειρία μου ότι τυχαίνει πολλές φορές έργα να πηγαίνουν, να γίνονται από ένα...
0: Είναι κόλπα εργολάβων, δηλαδή, λέτε, είναι κολπάκια εργολάβων αυτά?
1: Όχι. Ο νόμος των δημοσίων έργων δίνει δυστυχώς στον εργολάβο και το μαχαίρι και το καρπούζι και δεν ξέρω τι άλλο ακόμα του δίνει.
0: Κάνει ό,τι θέλει.
1: Σε πολλές περιπτώσεις, δηλαδή, η υπηρεσία η οποία διευθύνει το έργο, που επιβλέπει, ας πούμε, είναι ανίσχυρη μπροστά σε όσα εργαλεία έχει ο εργολάβος για να δοκιμάσει την υπομονή της. Είτε αυτό είναι σε παρατάσεις, είτε είναι σε αναθεωρήσεις, είτε είναι σε διάφορα πράγματα. Εδώ λοιπόν, μπορεί και για αντικειμενικούς λόγους, είχαμε καθυστερήσεις που έφτασαν το έργο να μην δύναται να ολοκληρωθεί μέσα στην
0: χρονική διάρκεια
1: που είχε η χρηματοδότηση που ήταν στο προηγούμενο χρονοδοτικό πρόγραμμα. Δεν κατηγορήσουμε ότι έγινε χωρίς χρηματοδότηση το έργο, διότι το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα το περιφερειακό, το Ιούνιο Νησιά. Όμως αυτό που λέμε είναι το εξής, ότι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα έχει κάποιους πόρους. Δηλαδή ανοίγει ένας κωδικός και λέει μέσα βάζουμε 100 εκατομμύρια.
0: Τόσο
1: θα πάρει το Ιόνιο, τόσο θα πάρει. Αυτά λοιπόν σε αυτό το κομμάτι του πολιτισμού για το Ιόνιο έχουν έρθει 9 εκατομμύρια, έχουν μπει σε αυτό το πρόγραμμα και αυτά τα 9 εκατομμύρια τα δεσμεύει τώρα το μουσείο, το οποίο αν είχε ολοκληρωθεί από το προηγούμενο χρηματοδοτικό, θα είχαμε 9 εκατομμύρια ελεύθερα να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Θα ήταν πάλι στην Κεφαλονιά.
0: Έχουμε κάστρα πολλά να φτιάξουμε.
1: Έχουμε όμως προτάσεις που θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε χρήματα και για το νησί μας και αν μην ήταν και τα 9 εκατομμύρια. Εγώ από αυτή την πλευρά κατέκρινα το γεγονός.
0: Έχει και δίκιο σε αυτό. Τώρα
1: βέβαια μου αποδόθηκαν άλλου είδους κατηγορίες, ότι κατηγόρησα το Δήμαρχο ότι φταίει για την απεντέξη, το οποίο δεν το έκανα ποτέ. Εγώ είπα απλά ότι θα περίμενα, είπα, ο Δήμαρχος να έχει πει μια κουβέντα, να έχει ενημερώσει τους δημότες, τους συμπολίτες, να κλείμα του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ναι, είναι και το θέμα ότι θα στενοχωρούσε κάποιος, οι οποίοι δεν πρέπει να στενοχωριόνται, να τα λέμε και όλα, κύριε
1: Παντελεόνι. Όλα είναι θέμα επιλογών.
0: Γιατί με το Μουσείο Σκλάβου, γιατί έχει κολλήσει και αυτό το θέμα. Πού πάει και αυτό.
1: Το Μουσείο Σκλάβου σας το έχω ξαναεξηγήσει, νομίζω. Εγώ, ενώ ήμασταν εξ αρχής υποστηρικτές του Μουσείου Σκλάβου, έχω σταματήσει να ψηφίζω οτιδήποτε έχει σχέση με το κτηριακό του από όταν έφυγε ο πρώτος εργολάβος
0: και ακολουθήθηκε
1: μία διαδικασία η οποία κατ' εμέ δεν ήταν η ορθή. Έχω λοιπόν μία διαφωνία με τη διαδικασία. Τότε είχα πει ότι αυτές τις επιλογές θα τις πληρώσουμε. Μου λέγανε ότι το κάνουμε αυτή την επιλογή για εξοικονόμηση χρόνου. Αποδείχθηκε ότι αυτή η αιτιολόγηση δεν ισχύει, γιατί έχουμε πάρει τόσες παρατάσεις που δεν πιστεύω ότι εάν επιλέγαμε να αναθεωρήσουμε τη μελέτη όπως είχα προτείνει εγώ θα είχαμε φτάσει χρονικά πιο μακριά.
0: Από πλευρά αντικότητος το βλέπετε ότι είναι θετικό.
1: Θα σας πω και δεύτερον από πλευράς οικονομικής προϋπολογισμού, όπου πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα, γιατί μιλάμε για ένα έργο πολύ μεγαλύτερο από το αρχικό. Έχει εξαντληθεί οτιδήποτε
0: το
1: μπορεί να
0: γίνει κανείς
1: και δεν υπάρχουν πια
0: χρηματοδότηση.
1: Εάν χρειαστεί ένα καρφί ακόμα, έχει εξαντληθεί ο προϋπολογισμός.
0: Και τι θα γίνει, θα μείνει έτσι.
1: Αυτό που απέφχομαι είναι να χρειαστεί κάποια ουσιαστική εργασία και να μην μπορεί να επιλογηθεί μέσα από το πρόγραμμα.
0: Θέμα αντικότητας.
1: Έχουν όμως αναλάβει την ευθύνη για αυτές τις επιλογές και περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει.
0: Θέμα αντικότητας, γιατί είδαμε γκρεμίστηκαν κάποια κομμάτια τα οποία λέγανε ότι δεν έπρεπε να γκρεμίσουμε.
1: Το μουσείο έχει αλλάξει ακριβώς το έργο, γιατί το αρχικό έργο τι ήτανε, διαμόρφωση της συλλογής
0: χώρου, ναι.
1: Σκλάβου στο χώρο εκεί. Αυτό το έργο άλλαξε και τι έγινε, ενίσχυση του κτηρίου και εγκατάσταση, έτσι, και τροποποίηση και εγκατάσταση της συλλογής. Επομένως έχουμε ένα μεγάλο σοβαρό κομμάτι το οποίο αλλάζει τη φύση και την τεχνική και την οικονομική του έργου και θα έπρεπε κατά την άποψή μου να έχει σταματήσει ο διαγωνισμός ο πρώτος, να έχει τελειώσει και να γίνει νέος διαγωνισμός με τη νέα μελέτη. Αυτό δεν έγινε, πήγαμε στον προηγούμενο, ανατέθηκε η σύμβαση όπως ήταν και γίνανε τροποποιήσεις μετά που όμως παρουσιάζουν τα προβλήματα και τα ρίσκα τα οποία σας προανέφερα.
0: Δηλαδή ανησυχείτε γι' αυτό, έτσι.
1: Εγώ έχω ακόμα ανησυχία για το Μουσείο Σκλάβου, ναι. Πραγματικά απεύχομαι να βγω αληθινός, όμως το ρίσκο που έχει αναλυφθεί είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα έπρεπε να έχει ένα λογικό ρίσκο ένα δημόσιο έργο.
0: Δηλαδή είναι το ίδιο θέμα και με το μουσείο το άλλο, έτσι, κάπου εκεί περίπου.
1: Το μουσείο το άλλο νομίζω ότι δεν έχει τέτοιο πρόβλημα.
0: Θα βρεθούν οι
1: χρήματα. Το άλλο είναι ένα θέμα χρηματοδότησης, θα πάει στο άλλο πρόγραμμα και θα ολοκληρωθεί ομαλά. Σας είπα, το πρόβλημα το δικό μου ήταν η δέσμευση χρημάτων. Ουσιαστικά χάσαμε 7 εκατομμύρια από το προηγούμενο πρόγραμμα και θα δεσμεύουμε τώρα από ένα άλλο για να τα να ολοκληρώσουμε το έργο.
0: Με το θέμα των σχολείων.
1: Δεν είπα ποτέ ότι θα τελειώσει.
0: Άλλο ένα θέμα σημαντικό, επειδή ξεκινάνε και τα σχολεία, Είναι το θέμα εδώ στο Φαραώ με τα πεζοδρόμια, τα οποία μου είπε ο κ. Σαμόρης ότι δεν πρόκειται να γίνουν. Πράγμα που νομίζω ότι αυτό δεν έπρεπε να το πει. Έπρεπε να κάνουν αγώνα με οποιοδήποτε τρόπο να φτιαχτούν τα πεζοδρόμια για τα παιδιά και την ασφάλεια, όχι μόνο των παιδιών αλλά και των τουριστών το καλοκαίρι, που είναι μέσα στον δρόμο με τα φαναράκια. Τι θα κάνουμε με αυτό, κύριε Παντελείο, μπορείτε να μου πείτε. Που τα παιδιά εκεί δεν έχουν, το ξέρετε πολύ καλά.
1: Έχουν παραλάβει μία μελέτη που συμφώνησα με τις αλλαγές που γίνονται τοπικά, σημειακά εκεί μπροστά για την πρόσβαση στα σχολεία, διαμόρφωση μιας νησίδας στη μέση του περιφερειακού και διαβάσεις κλπ. Όμως υπάρχει ένα εξής θέμα, ότι γίνεται μια προσπάθεια να βρεθεί μια εναλλακτική διαδρομή με
0: Δεν το δέχονται τα παιδιά
1: τα παιδιά από, από ένα άλλο δρόμο
0: για να μην είναι πάνω κλπ.
1: Αντί να έχουμε ξεκινήσει ήδη από τώρα, γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά, όλο το καλοκαίρι από τη Λάση Φαργοστόλη που περνάνε μέσα στον δρόμο.
0: Έτσι.
1: Και γίνεται και τι δεν γίνεται.
0: Και σκοτάδι.
1: Έπρεπε λοιπόν να γίνει μια ορθή τοποθέτηση της οδού Λάσης Ανδρέα Παπανδρέου, όπως λέγεται, από την αρχή μέχρι το τέλος. Και εάν χρειάζονται απαλωτριώσεις να γίνουν,
0: Δεν δέχονται οι ιδιοκτήτες ότι τους έχουν καλύψει λίγο παραπάνω χώρο. Όταν γίνεται η απαλωτρίωση, δεν ζητάς από ιδιοκτήτες.
1: Κάνεις μια απαλωτρίωση.
0: Αναγκαστική απαλωτρίωση. Λόγω ασφάλειας.
1: Άμα θέλει, μπορεί να θέλει 5 χρόνια να φτιαχτεί η απαλωτρίωση, να ξεκινήσουμε σήμερα και σε 5 χρόνια να τελειώσει.
0: Να μην έχουμε θύματα όμως, κύριε Παντελείο. Να μην έχουμε θύματα. Γιατί τα τρακαρίσματα γίνονται πολλά, το ξέρετε.
1: Εάν κάτι που χρειάζεται 5 χρόνια μας φαίνεται πολύ καιρός, εάν το ξεκινήσουμε σήμερα, σε 5 χρόνια θα είναι έτοιμο.
0: Ναι, αλλά εδώ 5 χρόνια εμφανίζουν τα παιδιά όμως.
1: Θα θέλει άλλα 5 χρόνια.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Καταλάβατε, αυτό είναι κάθε φορά. Εάν το είχαμε ξεκινήσει αυτό από όταν φωνάζουμε για τη Λάση κτλ.
0: Το ξέρω.
1: Θα κοντεύαμε τώρα να βρούμε μια λύση.
0: Γιατί λίγη θητεία σε λίγο καιρό και δεν ξέρω αν στη λήξη της θητείας αυτής θα το έχουν πετύχει. Αυτό με ανησυχεί εμένα.
1: Δεν νομίζω ότι έχουν γίνει ενέργειες εκείνες.
0: Τίποτα, καμία. Μου το απέκλεισε ο κ. Σαμούρη. Μου λέει μην περιμένεις ότι δεν πρόκειται να γίνουν τα πεζοδρόμια. Αυτό μου είπε. Του λέω αυτό που μου λέτε είναι ανήκουστο, πραγματικά δηλαδή.
1: Τρόπο
0: και στον κύριο Κουρίας κάνει η υπερφέρεια κάτι.
1: Θα πρέπει να γίνει
0: άμεσα, άμεσα.
1: Αυτές οι παρεμβάσεις
0: προς Θεού δηλαδή. Πρέπει να θρηνήσουμε παιδί, να θρηνήσουμε θέματα
1: και
0: να τρέχουμε μετά. Για ένα πεζοδρόμιο προς Θεού δηλαδή.
1: Έχει παραλυφθεί και μπορεί η τεχνική υπηρεσία να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες.
0: Και το άλλο θέμα που με απασχολεί, που έχετε διατελέσει και πρόεδρος του ΤΕΕ, το Υπουργείο έχει στείλει εγκύκλιο και ξέρετε πολύ καλά να ολοκληρωθεί ο πρωτοβάθμιος έλεγχος στα δημόσια κτίρια και στα σχολεία. Δεν έχει καν ούτε ολοκληρωθεί από ό,τι μου είπε και ο νέος πρόεδρος του ΤΕ, ο πρωτοβάθμιος. Ήδη έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει το δευτεροβάθμιο. Πότε θα γίνουν αυτά,
1: ναι,
0: όταν οι σεισμολόγοι χτυπάνε καμπανάκι και λένε μην επαναπαύεστε γιατί περάσατε 10 χρόνια.
1: Είναι σε εξέλιξη ο πρωτοβάθμιος, όμως να σα πω την ουσία τώρα του θέματος. Ο πρωτοβάθμιος έλεγχος είναι κυρίως
0: οπτικός.
1: Μακροσκοπικός.
0: Ναι,
1: οπτικός. Πηγαίνει δηλαδή και ο μηχανικός, λέγει στοιχεία, καταγράφει την κατάσταση και λέει υπάρχει
0: μεγαλύτερη
1: έρευνα. Και αν υπάρχει κινδυνότητα, σου λέει να πάμε στον επόμενο
0: βαθμό
1: ελέγχου.
0: Τον επιστημονικό.
1: Έχω την αίσθηση ότι σε αρκετά κτίρια που υπήρχαν ζητήματα έχει γίνει ο πρωτοβάθμιος. Όμως και αυτός, δηλαδή για παράδειγμα θα σου πω. Έγινε ένας πρωτοβάθμιος έλεγχος στο θαλασσόμενο. Μάλλον όχι, συγγνώμη. Είναι για τη δημοτική αγορά, θα σας πω. Έγινε πρωτοβάθμιος έλεγχος στη δημοτική αγορά. Έπρεπε να έχει γίνει πρωτοβάθμιος έλεγχος στη δημοτική αγορά. Δεν βλέπουμε ότι το κτίριο καταραίει. Θα πέσει μόνο του, δεν θα χρειαστεί καν να το κατεδαφίσουμε. Δεν έπρεπε απευθείας να έχει γίνει μια μελέτη ενίσχυσης.
0: Είσαι επιστημονικός.
1: Όχι, κανένας έλεγχος. Μελέτη ενίσχυσης.
0: Α, ναι, καλά.
1: Μελέτη ενίσχυσης. Έχω
0: να πει ότι το καταλαβαίνει
1: και πηγαίνω και κάνω μελέτη ενίσχυσης. Δεν θα μιλήσω για το φανασόμηλο, καλύτερα αφήστε το εκτός. Μελέτη ενίσχυσης λοιπόν, μιλάμε για τη δημοτική αγορά και λέω θα έπρεπε απευθείας να γίνει μια μελέτη ενίσχυσης και να ξεκινήσουν εργασίες γιατί έχει γίνει όλη αυτή η ανάπλαση τριγύρω. Με τα γουλώσσοντα και ό,τι άλλο τέλος πάντων υπάρχει εκεί πέρα.
0: Είναι φάτσα να ρίξει.
1: Στο κτίριο τριγύρω και βλέπουμε ένα κτίριο το οποίο είναι.
0: Είναι ντροπή. Πραγματικά είναι ντροπή για την πόλη μας. Έτσι. Είναι ντροπή για την πόλη μας. Έχουμε κάτι άλλο να μας ενημερώσετε από το πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο που κάνατε?
1: Νομίζω ότι τα θέματα που αναφέρατε ήταν κάποια σημαντικά.
0: Ξεκινάνε τα σχολεία τώρα, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι ξεκινάνε τα σχολεία και επαναπαυόμαστε πάλι στα containers, ενώ χρειαζόμαστε και σχολεία. Και το ειδικό σχολείο περατάτων
1: δεν
0: πρέπει να το φτιάξουμε και
1: σχολική παντελώ. Στέλνη έχει τα ζητήματα που κάθε φορά φέρουμε. Το βασικό που είχαμε ζητήσει εμείς, αν θυμάστε, την προηγούμενη φορά που είχε συζητηθεί με ενέργειες συλλόγων των σχολείων που ζητούσαν λύσεις στο κτηριακό θέμα, λόγω του ότι ήταν σε κοντέινερ. Αυτό που είχαμε πει είναι ότι θέλουμε να υπάρξει ένα σχεδιασμός μακροπρόθεσμος με χωροθετήσεις που να ξέρουμε τα σχολεία πότε, πού θα χωροθετηθούν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, το δεύτερο γυμνάσιο, που έχει πάρει και μια απόφαση ο Σύλλογος Γονέων από τότε του σεισμού, ότι δεν ξαναγυρίζουμε στο σχολείο.
0: Ναι, στο ειδικτήριο που επισκευάζεται, ναι, το θηλαίων.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχει που να πάει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, έχουμε ένα
0: έτσι,
1: σχολείο.
0: Δηλαδή, αναγκαστικά θα το πάνε εκεί,
1: έχουμε ένα σχολείο, ναι, το οποίο ο μοναδικός τρόπος που μπορεί να φιλοξενηθεί και να κάνει μάθημα είναι στα κοντέινερ.
0: Δεν είναι όμως αυτό, γιατί είναι αφηγενό για το αυτό, έτσι.
1: Εγώ σαν Δήμος και Δημοτική Αρχή το χωροθετώ σε αυτό το οικόπεδο. Και όταν έχω τον τρόπο να κάνω μελέτη θα προχωρήσω και το καθεξής. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα. Είναι δυνατόν να μιλάμε για επίλυση της σχολικής στέγης όταν δεν έχουμε σχολεία που δεν έχουν που να πάνε. Δεν έχουν που να πάνε. Ας είχαν που να πάνε και θα ελέγχουν μετά.
0: Θα βρίσκαμε τη λύση ακριβώς.
1: Δεν έχω τώρα χρήματα, θα πάει. Έτσι. Θα πάει σε 5 χρόνια.
0: Με το ειδικό σχολείο περατέτων, γιατί δεν προχωράει, κύριε Παντελιό μου, για να φύγει και από το ΚΚΜΕ, γιατί στο ΚΚΜΕ παράνομο είναι τώρα. Πρέπει το ΚΚΜΕ να δουλέψει σε ΚΚΜΕ. Δεν είναι η δουλειά του εκεί.
1: Αυτή και συζητούσαμε το ΚΚΜΕ. Εμείς, κύριε Βούτη, το ψηφίσαμε γιατί και ο Σύλλογος Διδασκόντων και η διευθύντρια, η Ράνια, η συγχωρημένη, το επιζητούσε να γίνει αυτή η τοποθέτηση. Και πραγματικά συνεριστήκαμε την άποψη και των δασκάλων και του Συλλόγου Γονέων και το ψηφίσαμε. Είπαμε όμως από τότε ότι εμείς το ψηφίζουμε ως μια προσωρινή
0: λύση,
1: μια προσωρινή τοποθέτηση, μέχρι ποιο σημείο, μέχρι που θα βρούμε έναν χώρο να φτιάξουμε εκεί ένα σύγχρονο σχολείο που πραγματικά να μπορούν να φιλοξενηθούν τα παιδιά αυτά, γιατί και ο χώρος τα περαιτέρω που ήταν δεν ήταν ο καταλληλότερος.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Και εκεί δεν ήταν ο καταλληλότερος.
0: Και υποθέμενται ασφαλείες.
1: Ή στο χώρο εκείνο να γίνουν εκεί κάποιες ενέργειες και να διαμορφωθεί έτσι ώστε να γίνει κατάλληλος, ή να πάμε σε ένα νέο σημείο και να πούμε ότι εδώ κάνουμε ένα σχολείο, ειδικό σχολείο, το οποίο όμως θα είναι ένα πρότυπο.
0: Θα παρέχει τις ασφάλειες για τα ΕΜΕ, ακριβώς.
1: Ό,τι χρειάζεται.
0: Έτσι.
1: Όχι να
0: τρέχουν
1: πώς θα δει το παιδί από το ταξί και πώς θα μπει στο σχολείο και τι θα γίνει στο κυκλικό κόμβο. Και καταλαβαίνετε.
0: Είναι πολλά, είναι πολλά. Και στον πρώτο όροφο που δεν πρέπει να είναι και όλα αυτά.
1: Στον όροφο και όλα αυτά.
0: Πρέπει να αγωνιστείτε γι' αυτό, κύριε Παντελιό, σας παρακαλώ πολύ, γιατί υπάρχουν τα παιδιά που είναι στα σπίτια τους και δεν πάνε στο ΚΚΜΕ λόγω όλων αυτών των συνδικών, και για το ΕΚΑΠ που έχει μπει μέσα και για το πρώτο σχολείο αυτό που έχει μπει μέσα και για την αποθήκη που έχουν καταντήσει και έχουν βάλει ακόμη και βιβλία στο υπόγειο. Δηλαδή όλα είναι παράνομα εκεί μέσα, όλα κανονικά. Και ο διοικητής του νοσοκομείου που δυστυχώς ανήκει στο νοσοκομείο, μας το πήρανε από τις αρμοδιότητες της Πρόνοιας, κάνει ό,τι γουστάρει. Δεν είναι έτσι.
1: Χύσαμε
0: αίμα για αυτό το κτίριο και χύσαμε αίμα για τα παιδιά με τις ανάγκες. Για τίποτε άλλο. Ας το καταλάβουν αυτό.
1: Θα βάλω και ακόμη μια υποσημείωση εδώ πέρα και θα πω ότι το καλοκαίρι που κλείνουν τα σχολεία οι γονείς έχουν πολύ λίγες επιλογές για το πώς μπορούν να απασχοληθούν με αυτά τα παιδιά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μιλάμε λοιπόν για ένα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ το οποίο σχεδιάζεται να γίνει στην πλατεία εκεί στις Λαϊκές Κατοικίες, που θα είναι μια πολύ καλή εξέλιξη εάν καταφέρουμε να το κάνουμε. Όμως αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές είναι ότι θα χρειαστεί και με ενέργειες του Δήμου να λειτουργεί και ένα θερινό κάμπ για παιδιά με αναπηρία, Το οποίο, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι τα ιδιωτικά κάμπ που λειτουργούν για τα παιδιά των γενικών σχολείων είναι μια χαρά και δεν χρειάζεται να μπει ο Δήμος, να παρέμβει, να δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνισμού. Για τα παιδιά όμως με αναπηρία που δεν μπορούν να χωρέσουν μέσα σε ένα τέτοιο κάμπ, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα και οι κατάλληλοι καταρτισμένοι άνθρωποι να τα φροντίσουν, θα χρειαστεί ο Δήμος να παρέχει μια τέτοια επιλογή. Μες. Ένα κάμπ για τα παιδιά αυτά να μπορούν το καλοκαίρι να έχουν τη δραστηριότητά τους μέσα σε συνθήκες
0: ανθρώπινες και αξιοπρέπειες. Κύριε Παντελιώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Να είμαστε καλά.
0: Με υγεία και χαρά. Να είστε καλά. Αυτά κυρίες και κύριοι και για σήμερα. Εισαύλω με υγεία. Και αύριο έχουμε ένα πολύ δύο σημαντικά θέματα να συζητήσουμε. Καλό σας μεσημέρι, να είστε καλά. Και καλό σας απόγευμα.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: ίσως αυτό βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Back to the plan στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
4: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Back to the plan στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. Kat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710 84040 και 6977 672 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: σε μένα.
1: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Back to the plan στο Κοσμοσπορτ Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κοσμοσπορτ Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κοσμοσπορτ Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Κοσμοσπορτ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: 90,8.
1: Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Back to the Plan στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Cosmo Sport.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

ξεφύγω. Τόσα λόγια που μείναν μισά είναι σκέψεις που δεν θα αποφύγω. Κάποιος έρωτας μπορεί να βρεθεί, να καλύψει τα κενά τα δικά μου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Back to the plan στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Κόσμο Σπορτ.
1: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Μου είπαν δεν θα ξαναρθείς, πως πρέπει να ξεχάσω, να

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

96,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. Kat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Back to the plan στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Κόσμο Σπορτ Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Cosmos.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

θα απογίνω. Δεν το γνωρίζω, μα λες τις φωτιές θα σφήνω. Και όσα κύματα έρθουν θα τα αποφύγω. Γιατί είσαι πιο όμορφη και λάμπερη από τον ήλιο. Σαν τον άνεμο με τέμι και με τί.

0: δυνατές και δυνατές και δεν αργήσανε να μας χτυπήσουνε. Όμως το κράτησα, το τιμόνι στα δύσκολα δεν το άφησα. Για σένα μόνο, για σένα που αγάπησα, γιατί σε θάλασσα και μέσα σου να βάγισα.
1: Για

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Back to the plan στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και είναι ώρα να μπεις ξανά στο πλάνο σου. Στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σου καθημερινότητα. Ρούχα, παπούτσια, σακίδια και αθλητικό εξοπλισμό από τα αγαπημένα σου brands. Και αν είσαι μέλος GoX, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να κάνεις τις αγορές σου. Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, με κάθε αγορά 100 ευρώ και άνω, κερδίζεις 10 ευρώ GoX Cashback. Ενώ με αγορές 200 ευρώ και άνω, κερδίζεις 20 ευρώ στο GoX πορτοφόλι σου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο Cosmo Sport Κεφαλονιάς, Σιτεμπόρων 71 στο Αργοστόλι. Back to the plan, back to Cosmo Sport.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

αγαπώ. Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
4: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
3: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Είδα το φως της μέρας όταν άνοιξες τα μάτια

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: φωτιά.
1: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
2: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στη βροχή σου αγάπη στέκομαι,

κουτάκια, καμένα λαμπάκια, με γράφει τη βάφου του τοίχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει, μα πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στην τροχή σου αγάπη στέκομαι, καταιγίδα μου με φως. Στην τροχή σου μόνος βρέχομαι,

Θεός κι έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα μου

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.